0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και σήμερα ο καιρός θα είναι έφριος. Η θερμοκρασία περίπου 25 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Αλλά 3 με 5 μποφόρ το αεράκι που θα κάνει τη ζέστη πιο υποφερτή. Θα πάρουμε μια ανάσα και όχι αυτό το χάλι το χθεσινό που καήκαμε στον Καργαήλι. Το απόγευμα υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Αύριο όμως Παρασκευή, μεταβολή του καιρού, θα βρέχει, θα έχει τοπικές καταιγίδες, ενώ η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί του Κελσίου.
2: Συναδέλφισσα Αθηνά Αφαλίδου, θα συμφωνήσουμε ότι λιβακωθήκαμε.
1: Λιβακωθήκαμε, γαργαλιάσαμε, καυσώσαμε.
0: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Εσείς είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
2: Βεβαίως.
4: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
2: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει!
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

χρόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Πόσα!
4: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Revenge sex. Φαίνεται σαν μια εξαιρετική ιδέα σε στιγμές θυμού και απογοήτευσης. Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι τύψεις και ενοχές.
2: Καθόλου. Άμα έχει πάει με άλλη, θα πάω με άλλον επιτόπου. Ο Φορτούνης βάζει το τραγούδι γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί.
3: Στο παρελθόν το έχουμε κάνει.
1: Να το
3: πολύ απλά και το περιγράφει ένα γεγονό.
1: Ναι, αφού σε έχει απατήσει και το έχει μάθει. Δεν πα να κάνει revenge sex, λοιπόν, τι λε.
3: Όχι, μαθαίνω την κουτσουκέλα και έρχομαι και του λέω ψύχραμο. Να σου πω, του λέω, θυμάσαι το τι που είχα πάει το σκυλογελούσιμο, ναι. Όταν γυρίσαμε το μύρισε. Ήταν λουσμένο.
1: Θυμάσαι τότε που είχα πάει με το φίλο μου τον Τάδε που ήθελε.
3: Στα εξωτερικά ιατρία. Είχαμε πάει σε έκτακτα.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
6: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου να πάμε για την τάξη.
5: Χαμός, έλα, μέρα σου να αλλάξω.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχία.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
11: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τα βανόταυλα.
0: Περίμενε.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Όλη μέρα ρυθμό.
14: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
15: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

αέρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

Μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Silk Οκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία γκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Το
2: Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenne. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
19: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: καλημέρα αγαπημένοι μας. Ακόμη δεν έχει δείξει 7 και εμείς είμαστε σε αυτό το μούτε, αυτή τη διάθεση.
1: Έλα, έλα, θα βάλουμε τα μαγιό μας. Κάπου θα βρεθεί ένα κύμα να μας αγκαλιάσει το κορμί.
0: Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει και για μας. Έχουμε ακόμη μία ολόκληρη εβδομάδα, μέχρι και 31 Ιουλίου είμαστε εδώ πέρα. Εσείς φεύγετε πάντως. Έχει αδειάσει η Αθήνα, βρίσκουμε πάρκινγκ. Φτάνουμε
1: το
0: νωρίτερα στις δουλειές μας.
1: Εγώ στο γαλάτσι.
0: Α, ναι. Εντάξει, μην κοιτάς τώρα εσύ βράδυ. Α, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι άδειο παντού.
1: Αλήθεια.
0: Ακόμη εσείς εκεί
1: πέρα. Στα Πετράλωνα αδειάσατε, δηλαδή.
0: Ναι, αρκετά.
1: Τι λέτε, μπράβο
0: αρκετά,
1: τα Πετράλωνα.
0: Αρκετά. Απλά τώρα έχει μεταφερθεί το πρόβλημα εκεί που έχουν πάει οι ταξιδιώτες.
1: Όχι,
0: να δείτε, δεν τραβάμε.
1: Να δείτε εκεί στα νησιά, τι θα πει Αθήνα το χειμώνα.
0: Η μουριά που το άφηνε όλο το χρόνο θα είναι άλλο τώρα εκεί πέρα.
1: Τι έγινε κατά τη μουριά, ποιος έχει βάλει εκεί το υβριδικό.
0: Λοιπόν, σήμερα παιδιά έχουμε πολύ ωραία διάθεση, γιατί είναι η Παρασκευουλίτσα και γιατί έχουμε περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα μαζί σας υπέροχη. Αυτό το τρίωρο όμως που έρχεται έχει πολλά πράγματα. Βγήκαν και οι βάσεις οι τελικές, θα πήγαν να περάσουν εκεί που θέλουν.
1: Ναι.
0: Θα πούμε λίγες λεπτομέρειες μετά. Ελπίζουμε να περάσουν εκεί που θέλανε, αλλά και πάλι αν όχι.
1: Αν όχι, εδώ είμαστε. Κανείς δεν χάνεται, παιδιά.
0: Άντε καλέ, έχουμε και δεύτερες ευκαιρίες. Και όσες θέλουμε.
1: Και όσες θέλουμε. Γεροί να είμαστε.
0: Τι έχει το μενού.
1: Το μενού σήμερα έχει ένα πρωινό σοου γεμάτο γέλια και χαρές. Δίνουμε σήμερα την ταξιδάρα στη Σαντορίνη.
0: Βεβαίως.
1: Για 6 άτομα τη βίλα, την υπέροχη, τη βίλα Αντζέλικα.
0: Το διαγωνισμό που έτρεχε δηλαδή όλο τον προηγούμενο μήνα, το ένα να πάμε στο νησί.
1: Ακριβώς. Σήμερα βγαίνει ο νικητής. Οπότε θέλουμε να είστε συντονισμένοι, γιατί θα γίνει η κλήρωση εδώ live στο Πάμε Πρωινό. Όσοι έχετε πάρει συμμετοχή.
0: Και μιας και ξεκινήσαμε τραγουδιστικά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λίγο τώρα και ένα ακόμη τραγούδι εδώ πέρα που θέλω να ακούσουμε. Οπ, ναι. Πάμε σε ένα πανηγύρι. Νατάσα.
1: Α, δεν είναι πανηγύρι αυτό. Αυτό είναι Νατάσα Μποφίλιο. Συναυλία.
0: Σε μια συναυλία.
1: Ναι.
0: Δουέτο.
1: Α, ωραία. Α, πολύ ωραία.
0: Δεν είναι λίγο βυζαντινό.
1: Ναι,
0: είναι ιερέας ο κύριος.
1: Άντε.
0: Είναι πάτερ διμένος. Με τα άμφια του. Κατέβηκε η Νατάσα κάτω και λέει ορίστε. Της έκανε αυτός ένα χειροφίλημα και αυτή του έκανε high five. Και τελείως.
1: Άρα του δώσε το μικρόφωνο να τραγουδήσει.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Ωραία στιγμή.
0: Πάρα
1: και ωραίο
0: πολύ
1: το μήνυμα. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να ψηλώσει. Για να σταματήσει.
0: Ότι τον έχεις καταλάβει εσύ τώρα αυτό το στίχο, 7 και 2 πρώτα λεπτά.
1: Δεν τον κατάλαβα τώρα, τον έχω καταλάβει από τότε που τον άκουσα.
0: Τι είναι η καρδιά πονάει, τι ψηλώνει.
1: Ότι περνάς πάρα πολύ πόνο μέχρι η καρδιά σου να φτάσει στο σημείο να γίνει ψηλή και περήφανη. Και τίποτα να μην τη φτάνει.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Καλά, θα σου το εξηγήσω μόλις ακούσουμε την ΕΚΑΚΟ το φορτηγό τώρα.

0: Δείτε, σας βλέπουμε εκεί πέρα τώρα. Δηλαδή, όλη η Αθήνα είναι άδεια στους χάρτες της κίνησης και εσείς είστε μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουν τα βαπόρια.
1: Με το καπελάκι σας, με το γυαλάκι του ηλίου σας, με το καφεδίνι στο χέρι. Και τη βαλιτσούλα, η βαλιτσούλα στο βότσαλο.
0: Πάμε πρωινό Παρασκευής, 24 Ιουλίου, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτι Μαγκύρα. Για να δούμε τι γίνεται στα viral news.
2: No news, good news.
1: Είμαι πολύ περίεργη να δω.
0: Τι να δεις τώρα. Τι? Λοιπόν, έχει υπάρξει ένα βίντεο ντοκουμέντο που βγαίνει ο Αιγύπτιος, ο φερόμενος ως δολοφόνος του ποινικολόγου, από το γραφείο του Γεωργίου, μετά τη δολοφονία, κρατάει... Φοράει ένα κόκκινο και κρατάει ένα λάπτοπ το οποίο φαίνεται ότι είναι του ποινικολόγου στα χέρια και προχωράει, περνάει τον δρόμο του απέναντι και φεύγει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει ένα, από την κάμερα ασφαλείας. Βέβαια, εδώ φαίνεται και γράφουν και στα σχόλια οι άνθρωποι ότι είναι μέρα μεσημέρι, δεν είναι βράδυ. Έχει υποθεί ποτέ, έχει συμβεί οτιδήποτε, δεν το θυμάμαι αυτό. Παρ' όλα αυτά, το βίντεο είναι μέρα.
1: Ναι, ότι έγινε 3 ώρα το πρωί. Το ξέρω.
0: Εδώ όμως είναι μέρα αντάλλα ήλιος. Μπορεί να έγινε άλλη φορά.
1: Αυτά θα τα ερευνήσουν.
0: Μπορεί να είναι από άλλη στιγμή. Πρέπει. Ωραία. Βγήκαν οι βάσεις όπως είπαμε τώρα στα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Κινήθηκαν με ανωδική πορεία οι πολυτεχνικές σχολές.
1: Ναι.
0: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Και τμήμα τοπογράφων μηχανικών αυξήθηκαν περίπου 1.100 μόρια, που δεν είναι και λίγα.
1: Τι λες.
0: Όπως, ενώ το τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών σημείωσε άνοδο και αυτό 1.000 μορίων. Το τρίτο επιστημονικό πεδίο, η Ιατρική Αθηνών, τσίπησε 125 μόρια και άλλα δηλαδή. Η νομική Αθηνών παρέμεινε όπως ήταν και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Όπα, τα κλείσα όλα. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, τι έγινε. Μεταβολές ήταν επίσης περιορισμένες. Εντάξει. Okay, είπαμε, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε, όχι καλή επιτυχία, να περάσουν εκεί που ήθελε ο καθένας. Βρέθηκε λοιπόν το κινητό, Αθηνά μου, της αγνοούμενης Κινέζας που δεν έχει βρεθεί, στο κέντρο της Αθήνας, της U-Tink. Που αγνοείται από τα τέλη Μαΐου και βρέθηκε το κινητό της.
1: Πού βρέθηκε το κινητό?
0: Το ενεργοποίησε ένας άνδρας από την Αλβανία, 3 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Διαπιστώθηκε αυτός ο άνδρας, έβαλε κάρτα στο κινητό με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα.
1: Okay.
0: Ο Αλβανός εντοπίστηκε μετά και ανέφερε ότι το έδωσε ένας Βούλγαρος, ο οποίος το είχε βρει στο δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και τον βρήκαν τον Βούλγαρο που επέδειξε ο Αλβανός που είχε το κινητό όταν το άνοιξε και υπέδειξε το σημείο που βρέθηκε η συσκευή. Έτσι. Και τώρα έχουν πάρει τη συσκευή οι αστυνομικοί και την εξετάζουν.
1: Που να πούμε ότι είναι και πολύ πιθανό να βρέθηκε στο δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Και πέσει τη κοπέλα στο.
0: Απλά αυτό είναι το ιστορικό της εξέλιξης. Ωραία. Για να δούμε παρακάτω.
1: Ευχαριστούμε να είναι κάπου καλά η κοπέλα.
0: Τι
1: να
0: πω. Πολύ καιρό όμως από τέλη Μαΐου.
1: Από τέλη Μαΐου, ναι.
0: Περίεργα πράγματα. Τώρα, θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι άντε επιτέλους μπαίνει μετρό, μπαίνει air condition και στις παλιές.
1: Το λέγαμε, ναι. Είπες βέβαια και θα κοστίσει 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, λιώσιμο στο μετρό για άλλα 3 καλοκαίρια. Στον αέρο διαγωνισμός για τον κλιματισμό. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο, ρε παιδί μου.
1: Δεν το πήρε κάποιος δηλαδή.
0: Όχι.
1: Δεν το πήρε. Γιατί αυτά τα έργα συνήθως γίνεται.
0: 3 καλοκαίρια ακόμα θα χρειαστούν να κάνουν υπομονή οι χιλιάδες επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις γραμμές 2 και 3 του μετρό. Καθώς παρά την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανακατασκευή ορισμένων εκ των παλαιότερων που εξακολουθούν να κυκλοφορούν χωρίς κλιματισμό, ο πρώτος ανακοινισμένος δεν αναμένεται να παραδοθεί πριν το 2028. Τζάμπα χαρήκαμε χθες.
1: Αργούνε δηλαδή να μπουν. Μάλιστα.
0: Αχ, γελάμε για να μην κλαίμε.
1: Αυτό ήταν μυστηράκι.
0: Αυτό ήταν μυστηράκι. Αυτό ήταν μυστηράκι. Βγάλτο.
1: Να
0: σου πω, είναι αυτοφορτιζόμενο.
1: Είναι, ναι, με καλώδιο.
0: Α, ωραία, ωραία. Μια χαρά.
1: Εδώ πέρα, να. Έλα να δροσιστούμε.
0: Τι να δροσιστούμε, ο άνθρωπος στο θερμαϊκό δροσίστηκε. Γυμνός, ντυμένος τζόκερ στο πρόσωπο βαμμένος και βούτυξε μέσα.
1: Δεν χρειαζόταν να βαφτεί τζόκερ, θα βγει τζόκερ ούτως ή άλλως από εκεί. Γιατί το έκανε το μακιγιάζ.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ξυπνήσαμε, εντάξει Γιώργο Μαζονάκη. Σε έχω επιθυμήσει στο ρυθμό 949.
1: Αχ, τι ωραία! Ξέρεις τι έχω επιθυμήσει εγώ?
0: Τι, ανθρώπους να μας στέλνουν μηνύματα.
1: Βέβαια, τις καλημέρες για παιδιά.
0: Σήμερα έχουμε
1: πρωινή.
0: Μπόλικα πράγματα.
1: Άντε, ξεκίνα, ωραία, να τα παίξουμε όλα.
0: Να διαλέξω random, δεν προλαβαίνουμε όλα.
1: Όχι, τόσα πολλά είναι ωραία.
2: Καλημέρα,
1: είναι
2: παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Και η Βασιλική. Σας στη δουλειά.
0: Ναι.
2: Λίγο υπομονή, Δευτέρα, Τρίτη και από Τετάρτη άδεια.
1: Άντε, καλή άδεια. Καλά, καλά να περάσει, Βασιλικούλα.
0: Μας έστειλε και ο Θάνος που μας στέλνει τα ωραία. Τώρα είναι 44 δευτερόλεπτα, Θάνο.
1: Θάνο, πιο κοντά.
0: Έλα να κάνουμε εκπομπή.
3: Βασίλη μου και Αθηνά μου.
0: Ο Βασίλης.
3: Ένα υπέροχο δροσερό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Βράδυ.
1: Βασίλη μου.
0: Ο Βασίλης είναι που στέλνει με τα τραγούδια, τα AI που φτιάχνουν τα πολύ πολύ ωραία. Μετά τι έχουμε?
1: Έχει γίνει σ' άλλους και με τα τραγούδια αυτά τα AI.
0: Τι?
1: Θα σας πω μετά.
4: Μαριάννα, μας έχει στείλει κάτι το μήνυμα και η χαρά που μας έχει στείλει.
0: Α, και η χαρά. Για πάμε στη χαρά.
1: Έλα, βρε χαρά μου.
5: Ρε αγαπάκια.
1: Καλημέρα,
5: Αθηνά. Καλημέρα, Βασίλη. Να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή. Υπομονή μια εβδομάδα.
1: Καλά.
5: Εσείς, λίγο παραπάνω εμείς. Άντε, να ετερνάμε υπέροχο.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλω λίγο το Θάνο που είναι 44 δευτερόλεπτα χωρίς να ξέρω τι λέει.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το βάζω στο 2.
1: Καλημέρα, Θανούλη.
6: Αυτή η ωραία δροσούλα που είναι αυτή. Επιτέλους, παιδιά, να πάρουμε λίγο ανάσα. Λοιπόν, Αθηνά, σου έχω τέτοιο και τον καιρό. Θέλω να το πεις σήμερα. Σαν να είσαι η Ντορία, μικρή εξερευνήτρια. Δηλαδή, τύπου έτσι.
7: Ελέα, ο καιρό σήμερα θα είναι ηλιοφάνεια. Αλλά σε λίγο θα ξεκινήσουν βροχές το απόγευμα. Το κατάλαβες, Μπούτς?
8: Ναι, τώρα, το ξέρω ότι θα βρέξει αργότερα.
7: Μην ξεγελιέστε, πάτε μαζί σας το καμία ομπρέλα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Έγινε, εντάξει, ό,τι πει ο Θάνος.
0: Εκπληκτικό.
1: Παραγγελιά στον καιρό και δεν θα την ακούσουμε.
0: Λοιπόν, υπέροχος. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Εμείς συζητάμε εδώ πέρα τα δικά μας πράγματα.
1: Ωραία,
0: και έχω
1: Θάνος,
0: τώρα
1: ωραία.
0: Μπροστά μου εδώ πέρα, Αθηνά μου τώρα,
1: ναι.
0: Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι πλέον στην Ιαπωνία, σε διάφορες επαρχιακές πόλεις, όχι τόσο στο Τόκιο, αλλά προς την επαρχία. Είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα, καθώς οι ασιατικές μαύρες αρκούδες εκεί κάνουν όλο ένα και συχνότερα την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους, καλό αυτό.
1: Γιατί καλό, ρε παιδί μου? Για το είδος.
0: Για το είδος. Ναι. Δεν είπαμε να.
1: Ναι,
0: να
1: αλλά μην κατεβαίνουν στην πόλη.
0: Αλλά πλέον αυτά τα μεγάλα θηλαστικά εκεί αναζητούν τροφή και φτάνουν μέχρι και οικισμούς. Μπαίνουν μέσα στα σπίτια, έχουν καταγραφεί και επιθέσεις, έτσι ξέρεις, με ανθρώπινα θύματα, όχι απαραίτητα νεκρούς, αλλά τραυματισμούς. Και
1: τώρα το συζητάς. Τώρα για σκέψου να πας στο σαλόν και να μέσα αρκούδα.
0: Βέβαια. Και οπότε την ίδια στιγμή οι αρχές της Ιαπωνίας έχουν έτσι ενισχύσει τα μέτρα προστασίας,
1: ναι.
0: Και με τη συμμετοχή της αστυνομίας και του στρατού. Δηλαδή γίνονται στις αγροτικές περιοχές εκπαιδεύσεις κατοίκων. Υπάρχουν τρόποι που πώς να αντιμετωπίσουν επιθέσεις αρκούδων. Και σε αυτές τις εκπαιδεύσεις οι δημοτικοί αστυνομικοί, πέρα και για να γίνει πιο αληθοφανές όλο αυτό, ντύνονται αρκούδες. Δίνονται αρκούδες και εκεί που κάνεις την εκπαίδευση σου εμφανίζεται η αρκούδα και σε τρομάζει.
1: Ο αστυνομικός ντυμένος αρκούδα που κάνει το ρόλο σου. Ναι. Για να δεις πώς γίνεται. Πώς θα πράξεις, δηλαδή στην πράξη. Πάμε τώρα στην πράξη. Αυτό ο σχεδιασμός.
0: Γουίνι,
1: έρχομαι να σου φάω το φάι. Κοίτα, ωραίο, εφάνταστο. Μ' αρέσει.
0: Όχι, δεν είναι για πλάκα. Είναι
1: όχι, κανονικά, κάνει την αρκούδα, το κατάλαβα.
0: Δίνονται αρκούδες για να εκπαιδεύσουν τους ντόπιους στο κοινί.
1: Ναι. Κοίτα, ο δικός μας κρατικός μηχανισμός θα μπορούσε να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή, να μας προετοιμάζει για διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβούν.
0: Σωστά.
1: Θα μπορούσε να ντυθεί, ας πούμε, λακκούβας με τεράστια στο δρόμο. Και να κάνουμε ολόκληρο μηχανισμό από πίσω και πρόβα. Τι κάνει σε περίπτωση που πέφτει στα έγκατα της γης ξαφνικά.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί μπορεί να συμβεί. Ή ξέρω εγώ, το οτιδήποτε άλλο που μπορεί να συμβεί σε έναν Έλληνα.
0: Πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Ναι. Κατάλαβες. Θα το ψάξω. Θα το ψάξω και θα επανέλθω. Με πρόταση.

0: Ρε παιδιά, να είστε καλά, τι ωραία παρέα. Ορίστε, ξεκινήσαμε λίγο μουντρούχα δηλαδή. Και έχουμε φτάσει. Τι διαβάζεις?
1: Εγώ τώρα να ξέρεις, είμαι. Το βλέπεις το δάκρυ, είναι έτοιμο να κυλήσει.
0: Ωραία. Μην το διαβάσεις. Μην κλαις.
1: Θα το διαβάσω γιατί περνάει και ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Διάβασε το, θέλω να σου πω ψυχρά.
1: Στο Viber του ρυθμού μας 949, η φίλη μας η Ελισάβετ μας έστειλε μόλις τώρα ένα μήνυμα και θα το διαβάσουμε στον αέρα. Αγαπητά μου παπάκια, γλυκιά καλημέρα. Σήμερα κλείνει για μένα μία από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχω κάνει εγώ τουλάχιστον, εκείνη της καθαριότητας δρόμων. Συνειδητοποίησα δυστυχώς πόσο αδιάφοροι και ασέβαστοι είμαστε σαν άνθρωποι, τόσο για το περιβάλλον που ζούμε, όσο και για την προσπάθεια των ανθρώπων σαν και εμένα να διατηρήσουμε μια πόλη καθαρή. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν η παρέα μου κάθε πρωί, όντας έξω στο δρόμο αξιμέρωτα και μου φτιάχνατε τη διάθεση με τα τόσα σας αστεία, σε φάση να γελάω μόνη μου στο δρόμο και να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε, γιατί κάθε χειμώνας είναι δύσκολος και απαιτητικός, και ας σεβαστούμε λίγο παραπάνω το χώρο που ζούμε και τους ανθρώπους που τον φροντίζουν. Καλές διακοπές, σας αγαπάμε.
0: Τι γλυκιά.
1: Υπέροχη μου Ελισάβετ, σου ευχόμαστε κάθε καλό στα νέα σου ξεκινήματα, γιατί όταν μια δουλειά σταματάει, έρχεται κάποια άλλη, και όταν ένα κεφάλαιο κλείνει, ανοίγει κάποιο άλλο, να είναι ευλογημένο.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σου κρατούσαμε παρέα. Θα συνεχίσουμε να γελάμε και εσύ μαζί μας, και αν θέλεις, ό,τι θέλεις να μας θέλεις. Άμα δεν καταφέρνεις τώρα, γιατί έχεις άλλο ωράριο στην εργασία, δεν ξέρω, δεν μας λέει που πάει.
1: Ναι.
0: Θα το βάζεις στο soundist.gr και θα μας ακούς.
1: Ναι, εμείς εκεί θα είμαστε και δεσμευόμαστε ότι θα σου κρατάμε συντροφιά και το γέλιο δεν θα σταματήσει. Ίσα-ίσα θα γίνεται ακόμα περισσότερο και περισσότερο να γελάμε. Σε ευχαριστούμε και για το μήνυμα και που μπήκε στον κόπο να το γράψεις.
0: Βεβαίως. Πάμε τώρα διάλειμμα.
1: Πάμε για ένα διάλειμμα, να σκουπίσω και τα μάτια που κλαίτε.
2: Καλά. Εντάξει, τώρα περιμένετε απάντηση. Φέλε. Δεν έχει. Στερέψαμε. Έλα, τα γνωστά, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Πάρ' το διάλειμμα, έλα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayment.
7: Telecom. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρη και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
19: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
20: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949, επιστροφή στο στούντιο στις επιτυχιάρες μας. Φορτούνη Σαφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Και φυσικά και τα νέα προϊόντα Mr. Grand εδώ πέρα κάθε μέρα 3 ολόκληρες ώρες ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας του σπιτιού. Με εξαιρετική απόδοση και, και προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη σχέση. Σχέση ποιότητας και τιμής προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, έτσι. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκουμε περισσότερα σε λιγότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κίνηση και καιρό. Τι γίνεται στην Αθήνα?
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Το ντρόουν σηκώθηκε και ο πράκτορ Βουφού είναι εδώ για να σας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
0: Το ντρόουν ξανασηκώθηκε γιατί βλέπω ότι έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στο κατέβασμα από το ποτάμι. Χθες ήμασταν χαλάρα, αλλά αυτή την ώρα εδώ, από πάνω προς τα κάτω έχει μποτιλιάρισμα. Μάλλον κάπου πηγαίνουν.
22: Δηλαδή προς τα πού έχει.
0: Δηλαδή από τη Λυκόβρηση μέχρι την Ιερά Οδό, κατεβαίνοντας. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί παρακάτω το πρόβλημα. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά και γενικά από το Δέλτα Φαλήρου προς τα εκεί επίσης έχει κόκκινη ροή. Και από το Χαϊδάρι και το Σχιστό για να βγείτε στην Ελευσίνα. Είναι Παρασκευουλίτσα.
23: Και το μιας... καιρό σήμερα.
0: Και μιας και είναι η Παρασκευουλίτσα και ο Θάνος, ο φίλος μας, ο Κρατής, έστειλε μήνυμα πριν λίγο και μας ζήτησε η Αθηνά να κάνει τον καιρό σήμερα, να πει τον καιρό ως τώρα η εξερευνήτρια. Ορίστε.
22: Εδώ είμαστε λοιπόν για ό,τι ζητάνε οι ακροατές μας. Θέλει λίγο εισαγωγή. Γεια σας φίλοι! Είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια. Έχω το σακίδιό μου και τα έχω βάλει όλα μέσα. Μπούτς, τι πρέπει να πουν οι φίλοι μας?
1: Καλό καλοκαίρι.
22: Σακίδιο. Πρέπει να φωνάξουν όλοι μαζί τη λέξη σακίδιο. Πάμε, φωνάξτε σακίδιο.
2: Σακίδιο.
22: Ανοίγω λοιπόν το σακίδιό μου που το έχω στην πλάτη για να δω το τι θα γίνει με τον καιρό σήμερα στην Αττική. Βλέπω ηλιοφάνεια, αλλά τι είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου?
1: Σύννεφο.
22: Πιο δυνατά.
2: Σύννεφο.
22: Είναι ένα μαύρο σύννεφο. Φύγε σύννεφο, φύγε σύννεφο, φωνάχτε όλοι μαζί. Φύγε σύννεφο. Δεν έφυγε το σύννεφο. Και έτσι θα έχει δυτικά και βόρεια της Αττικής μετά το μεσημέρι τοπικές μπόρες και πιθανόν καταιγίδες.
1: Εντάξει. Εγώ αποχωρώ γιατί αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχω προλάβει.
22: Λοιπόν, το Μπούτς πρέπει

0: Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου, στο ρυθμό 9.49 καλημέρα, έχει πάει παρατέταρτο και μετά την τώρα την εξερευνήτρια, ο Βασίλης και η Αθηνά σήμερα λέμε να συζητήσουμε ένα καλοκαιρινό θέμα ημέρας. Για να δούμε.
1: Για πες.
2: Πήρατε την άδειά σας, θα πάρετε την άδειά σας, περιμένετε την άδειά σας να έρθει, μετράτε μέρες, πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν θέλουμε να φανταστείτε ένα τίτλο τραγουδιού εάν η άδειά σας ήταν τραγούδι. Εάν η άδειά σου λοιπόν ήταν τραγούδι, ποιο τίτλο τραγουδιού θα είχε? Εγώ έχω σκεφτεί για την άδειά μου το Αλληλούια της Φουρέιρα.
0: Πραγματικά.
2: Την περιμένω πως και όταν έρθει πρώτα Θεός θα τραγουδήσω το Αλληλούια.
0: Αλληλούια,
2: οπωσδήποτε.
0: Ωραίο.
2: Ναι.
0: Ωραίο. Εγώ, ένα από τα αγαπημένα μου, το My Secret Combination, γιατί είναι ένας συνδυασμός πολύ μυστικός.
2: Το τι θα κάνεις την άδεια.
0: Και με ποιον. Βάζω μυστήριο.
2: Βάζεις.
0: Να πω κι εγώ κάτι, αλλά ωραίο, ταιριάζει στο Secret Combination.
2: Ναι. Και είναι και χορευτικό που θα μπορείς να το χορέψεις την άδειά σου αυτό άνετα. Ωραία, σκεφτείτε κι εσείς ποιος τίτλος τραγουδιού, αν η άδειά σου ήταν τραγούδι, θα ήταν, τι τίτλο τραγουδιού θα είχε. Στείλτε το στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού. Όχι τίποτα άλλο, να γελάσουμε λίγο,
0: ναι,
2: αδελφέ,
0: μου,
2: μέχρι να έρθει.
0: Θα μπορούσε να είναι και το επιτέλους.
2: Ναι, να γλυκάνουμε την προσμονή, επιτέλους. Και αυτό ταιριάζει.
0: Θεοδωρίδου Γαρμπή.
2: Βάλτε φαντασία.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του ρυθμού με το αν η άδειά σας που έρχεται ή που πήρατε ήδη και τελείωσε, αναλόγως σε ποιο mood είστε, ήταν τίτλος τραγουδιού, ποιο θα ήταν αυτό.
1: Νοοτροπία, read a book, πάμε πρωινό, yo!
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

τόσο νωρίς πια.

0: Χωρί ζέσταμα,
1: και χωρί ζέσταμα.
2: Και εγώ δεν περιμένω να τελειώσει το τραγούδι.
1: Καλημέρα. Και η αφαλίδα, όπα, πάμε.
2: Μου άρεσε.
1: Είναι
0: τραγουδάρα είναι αυτό, ρε.
1: Τραγουδάρα. Και έρχεται και μόρα σήμερα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και έρχεται και βροχάρα.
2: Ναι, έρχεται βροχή.
0: Τι ωραία που δρόσησε χθες βράδυ. Που κοιμηθήκαμε χωρίς air condition.
2: Ανοίξαμε
0: τις πόρτες. Μπήκε το υδροσιά από το βουνό. Εσείς γιατί?
1: Όχι, εμείς το air condition το έχουμε παραμάσκαλα. Έτσι.
2: Εμείς αν ανοίξουμε τις πόρτες θα μπει όλη η γαλατζή.
1: Αν ανοίξουμε τις πόρτες θα κάτι κακό θα συμβεί. Θα μπουν τα πνεύματα. Θα μας φάνε.
2: Ποια πνεύματα, αγάπη μου, πάμε πάνω στο λεωφόρο. Δηλαδή μιλάει ο γείτονας απέναντι και ακούω τι λέει.
1: Εμείς είμαστε χαλαρά εκεί πέρα από θόρυβο.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και εμείς τα κολλήματά μας. Τι θέλετε τώρα?
2: Θα ανοίξεις το παράθυρο στο πετράλαιο.
0: Εσύ γιατί ξυπνήσεις?
2: Γιατί θα ξυπνήσεις και θα σου πει τι μας φέραμε εδώ.
0: Για να ξύσεις εκεί, για σε φέραμε.
1: Όχι, ρε, δεν είναι τόσο.
2: Είσαι καλά, άνθρωπε μου.
1: Πώς θα μπει καλέ με ανεμόσκαλα? Δεν είμαστε, είμαστε ψηλά.
2: Εγώ παλιά έλεγε γεια μου, κλειδώστε γιατί πηδάνε. Τώρα κάνουν ακροβατικά οι κλέντε.
1: Μπέτη, ξεκουράστηκες?
0: Εντάξει, μέχρι το απόγευμα είχα δουλειά. Αλλά μετά ξεκουράστηκα. Τελείωσα και την αγαπημένη μου σειρά και τώρα πάει και αυτή.
1: Πάει και αυτό.
2: Ήταν ωραίο, ήταν αυτό που περίμενες.
0: Και καλύτερο. Και ξεκινάει τώρα δεύτερος κύκλος, αλλά πότε δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό δεν βλέπω σειρές με ένα κύκλο.
1: Θα κατεβάσω και αυτή την
2: πλατφόρμα.
1: Περιμένω
2: τουλάχιστον πέντε να βγουν.
1: Θα κάνω εγγραφή και αυτή την πλατφόρμα που λέει Μπέτη τώρα, γιατί είναι εκεί η σειρά. Τι να κάνω?
2: Μόνο για ένα μισό μισθό σου φεύγει στις πλατφόρμες που έχεις στο σπίτι.
1: Πλάκα, πλάκα, παιδιά, άμα μπείτε να δείτε σε ποιες εφαρμογές γενικότερα έχουμε μόνιμη εγγραφή και μπαίνει χρέωση χωρίς να το καταλάβουμε. Μάνι, μάνι είναι 100 ευρώ το μήνα. Τι από χώρο στο κινητό, τι μία πλατφόρμα. Το Spotify, όλα αυτά είναι 100 ευρώ τουλάχιστον.
0: Βέβαια.
1: Δεν το παίρνεις χαμπάρι με τις εγγραφές.
0: Δεν το παίρνεις γιατί λες, έλα μωρέ 9 ευρώ το ένα, έλα μωρέ 10 ευρώ το άλλο.
2: Μα για μία σειρά θα ανοίξει πλατφόρμα.
1: Αλλά για αυτή τη σειρά αξίζει που είπε η Μπέτη τώρα.
2: Ένας κύκλος
0: είναι σαν το γνωστό πολυκατάστημα αυτό στο αεροδρόμιο που πας και παίρνεις να πάρεις κάτι και τελικά παίρνεις ή πας για βόλτα και παίρνεις κατολοίδια μικρά 2 ευρώ, 3 ευρώ, 6 ευρώ και φτάνεις στο ταμείο και σου λέει 150. Κρες, έλα ρε φίλε, τι πήρα. Καλά, εσύ άστο, εσύ είσαι εκτός συναγωνισμού. Δεν σε πιάνει κανένας. Εσύ αν δεν ψωνίσεις θα αρρωστήσεις. Έχεις θέμα, πρέπει να πας σε κέντρο αποκατάστασης. Όχι αποκατάστασης, συγγνώμη, αποτοξίνωσης. Πρέπει να πας σε κέντρο αποτοξίνωσης, shopping τέτοιο.
2: Έχω θέμα.
0: Addict, είσαι shopping addict.
2: Να μου πάρουν τις κάρτες.
0: Ναι.
2: Θα μου πάρουν και το πορτοφόλι μου, θα μου δίνουν 10 ευρώ την ημέρα.
1: Αυτά τα dopamine sites που λέγονται, που παίρνεις και κάνεις προσομοίωση.
2: Δεν δούλεψε.
1: Θα
0: βρει στην άκρη, θα πας έναν άλλον εκεί που θα πηγαίνει και αυτός για αποτοξίνωση από το shopping. Θα πεις εσύ, να σου δώσω ένα τέτοιο.
2: Να
0: πάρεις να παραγγείλουμε.
2: Και μπρελόκ να πάρουμε, έτσι κάτι για να.
0: Γιατί δεν μπαίνεις να γεμίζεις τα καλάθια χωρίς να αγοράζεις?
2: Το έχω κάνει και αυτό. Αλλά κάποιες φορές αγοράζω.
0: Θες να πάρεις και κάτι, δεν γίνεται να γεμίζεις όλο καλάθια.
2: Πρέπει να χτυπήσεις και το κούρι.
1: Είσαι υπεύθυνη.

0: Λοιπόν, πρώτα ο παπαγάλος και μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma, λοιπόν, Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από την νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα. Και σπρέι οπωσδήποτε, γιατί απλώνεται πολύ πιο εύκολα.
1: Βεβαίως.
0: Και μου αρέσει αυτό που είναι διάφανο και δεν είναι αυτή η ασπρίλα ή...
2: ναι.
0: Που γίνονται σαν φαντάσματα τα παιδάκια. Τα φαντασματάκια.
2: Όντως που είναι πίχτρα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε να πιούμε και μια γουλιά καφέ να ανοίξει το μάτι μας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
18: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε 8 και 3 πρώτα λεπτά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θα πάμε στις 10 μαζί παρεούλα. Αγκαζέ, κούτσα κούτσα, ως τη Λούτσα. Σήμερα θα γίνουμε Λούτσα όλοι. Εντάξει, απλά πάρτε το απόφαση, θα βρέξει.
19: Και ομπρελίτσα πάρτε μαζί.
0: Ομπρελίτσα, αυτό Red θα δείξει coach, πολύ λέει. Πράγμα.
20: Red coach σε 11 περιοχές, right. Μέσα σε αυτές είναι οικιατική.
0: Είναι οικιατική, ναι, αλλά το απόγευμα και μετά.
20: Πού να ξέρουμε τώρα, να δούμε.
19: Ναι, από τις 5 και μετά.
0: Ωραία.
19: Εντάξει,
0: θα ακούσουμε και το. Δεν άκουσα καιρό όταν ερχόμουν, αλλά θα τον πει τώρα.
19: Σήμερα παραγγελιά από ακροατή ο καιρός.
0: Α, ναι.
19: Τώρα η μικρή εξερευνήτρια.
0: Α, μάλιστα.
19: Πολύ δυνατός.
0: Πολύ δυνατός.
19: Ναι. Θα το ζήσει σε λίγο.
0: Θα το ζήσουμε, ναι, ξανά.
20: Θα μας πει τώρα η Τώρα εξερευνήτρια τα Red Coach της Αττικής.
19: Ναι. Ναι, ωραία.
0: Τέλεια. Για να ξέρουμε γιατί μας περιμένει.
19: Mm-hmm.
0: Μην απλώσετε ή αν απλώσετε, απλώστε τώρα.
20: Λέει
0: το πρωί.
20: Για πλημμύρες και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό θέλει προσοχή σήμερα.
0: Θέλει προσοχή, εντάξει, λοιπόν.
20: Για να δούμε, θα βγουν αληθινά. Γιατί μερικές φορές άλλες προβλέψεις περιμένουμε και άλλα συμβαίνουν. Να είναι όλα καλά. Λοιπόν.
19: Αν στο δελτίο καιρού μου, Αλέξανδρε, πάρε μέτρα. Πάρε μέτρα, είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Πάρε μέτρα.
21: Δεν είναι πάντα έγκυρο.
0: Πάρ του τα μέτρα. Πάρ του τα μέτρα.
20: Οπωσδήποτε.
0: Πάρ του μέτρα, Αλέξανδρε. Μου πήρε ένα μέτρα, Άνιτα! Πάρ' του ένα μέτρα του Φουρτούνη! Πάρ' του ένα μέτρα που πάει να αντιταχθεί στην Αφαλίδου, να πούμε!
19: Και μετά έχω ηρεμήσει!
0: Έχω ηρεμήσει, έχω βρει τον εαυτό μου!
20: Για να δούμε!
0: Μπορώ να την κάνω και το εξής, ένα λάξ
20: να παθαίνετε! Να δούμε τις προβλέψεις τώρα, πόσο μέσα θα πέσουμε!
19: Κάτσε πρώτα όλα στη φόρα και μετά!
0: Στη φόρα να ακούσουμε κανένα κοντζομπολιό, να χαλαρώσουμε! Να χαλαρώσουμε εσύ!
20: Λοιπόν, πάμε άντε να ξεκινήσουμε με την κακοκαιρία!
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι! Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο, ασυκτήρι να μην πω τίποτα!
23: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ήρθε η ώρα αυτή που όλοι περιμέναμε για το Όλα στη Φορά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη Φορά.
3: Ήρθε η ώρα να τα μάθετε και αναστάτωσε.
0: Δώστα, κούκλα μου, δώστα.
3: Άπαντες και όλο το TikTok και όλοι. Πα, Ιωάννα Τούνη.
0: Τι έκανε πάλι.
2: Χαμός.
3: Ανέβασε ένα βίντεο, παιδί μου, που ναι. είναι ακίνητη μέσα ναι. σε ένα από τα καινούργια της σπίτια που φτιάχνει και τα δείχνει στον κόσμο.
2: Και,
3: και γράφει επάνω στα αγγλικά: εάν το να είσαι κουκλάρα επιτυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, ναι, arrest me, να με συλλάβετε.
2: Και αυτό trend είναι ή το έβγαλε αυτή αυτό το.
3: Μήπως το έχω δει ένα trend. Μπορεί να είναι trend ότι arrest me εάν το να χαλάω τα λεφτά.
0: Κοίταξε,
3: μου είναι τέτοιο.
0: Ένα είναι σίγουρο. Η
3: μπορεί
0: κοπέλα αυτή. Αρέσει, τη αρέσει να προκαλεί.
3: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, δεν χρειαζόταν η αλήθεια είναι να το κάνει αυτό. Τι χρειαζόταν, έχει
3: τη γλωσσοφαγιά και το μάτι δεν τα φοβάται, ήθελα να ξέρω.
0: Μάλλον πάει κόντρα σε αυτό. Δεν δίνει. Πάει κόντρα σε αυτό.
2: Το θέλει, το προκαλεί.
0: Δηλαδή, γουστάρει, θέλει να προκαλεί. Γιατί αυτό τώρα είναι ξεκάθαρα.
2: Πρόκληση, 100%.
0: Πρόκληση. Γιατί και ένας να την είπε και 10 να την είπανε, δεν τα ανεβάζει στο TikTok αυτό. Γιατί είναι όντως σαν να προκαλεί. Δηλαδή, να την κράξουν, ναι. να τη πούνε Βασίλισσα του Ριαλιστή. Γιατί είναι. Αυτά που λέει είναι όμορφη. Κουκλάρα.
3: Καλά, από κάτω γίνεται.
2: Καλά, ναι, ρε,
0: εννοείται ότι θα γίνεται.
2: Είναι σαν να του λέει γράψτε τώρα.
0: Μπορεί να έχει εθιστεί και αυτή στα σχόλια.
3: Λες να το έχει πάρει.
2: Ανεβάστε τον αλγόριθμό μου, μπορεί να λέει.
3: Πώς... Στα κακεντρεχή σχόλια
0: ναι.
3: να έχει εθισμό.
2: Στα σχόλια
0: να
2: γουστάρει, γενικότερα.
0: Να, ναι, που, στα σχόλια. Σου λέει με κράζει, με θαυμάζει.
3: Α, το βλέπει έτσι.
2: Ναι.
0: Λέω, δεν ξέρω.
2: Φαντάζομαι γιατί είναι
0: γιατί και εμένα είναι... μου κάνει. Απ' τη μια, δηλαδή είναι μια κοπέλα που.
2: Έξυπνη φαίνεται.
0: Έξυπνη, πολύ. Που αντιτίθεται στα κατεστημένα, που χουχώνει, που μιλάει, που βγαίνει, που κάνει.
2: Και απ' την άλλη αυτό.
0: Και απ' την άλλη, όταν ας πούμε είναι όλα ήσυχα, βγαίνει και κάνει αυτό.
2: Τεχνητή ένταση.
0: Δεν λέω μόνο δηλαδή να βγεις να απαντήσεις, εγώ μαζί της είμαι. Να κράξεις αφού σε κράζουν, αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό γιατί να το κάνεις, ας πούμε.
3: Ναι, αν δεν θέλεις να σου γράφουν από κάτω κακίες. Γιατί κάποιος θα βρεθεί κάτι να σου πει, ρε παιδί.
0: Γιατί
3: μου,
0: το ότι είσαι κουκλάρα είναι. Δεν χρειάζεται είναι, να φαίνεται. Το ότι είσαι βασίλισσα του real estate, γιατί πρέπει να το προηγείς να το φροντοφωνάξεις.
3: Ναι.
0: Άρα ή κάτι της είπανε και τσατίστηκε και το έκανε πάνω στα νεύρα της.
2: Κακό αυτό μου το έκανε γι' αυτό.
0: Ναι, ή γουστάρει.
3: Ίσως είναι, ρε παιδί μου, και ζητούμενο από μία influencer να κάνει και τέτοιες δηλώσεις έτσι ώστε να προκαλεί όσον αφορά τα χρήματα. Γιατί και η Σιντερέλα ναι. από τη μεριά της, όπου σταθεί και όπου βρεθεί και σε κάθε συνέντευξη που δίνει, να ας πούμε τώρα έδωσε ένα vidcast.
2: Ναι.
3: Προκάλεσε, ρε παιδί μου, σχόλια. Να, ας ακούσουμε.
4: 800 ευρώ μου είχαν πει.
3: Okay. 800.
0: Γιατί πράγμα.
4: Και ουσιαστικά μπορεί να ήταν Σάββατο το γύρισμα, αλλά επειδή έπρεπε να κάνεις πρόβες. Να. Και λέω συγγνώμη.
2: Λίγα.
0: Για σύρια.
4: Θα αφήσω εγώ όλες τις δουλειές μου, τα γυρίσματά μου.
3: Το επεισόδιο 800 ευρώ.
4: Να πρέπει να βρω κάποια κοπέλα να μου προσέχει το παιδί,
2: σωστό.
4: Δηλαδή έξτρα. Mm. Για να παίρνω 800 ευρώ το επεισόδιο.
3: Άστο.
4: Που. Μπορεί να ακούγεται στον κόσμο.
3: Κοίτα, ακούγεται, ναι. Κάτω, γιατί είναι ο μισό ο βασικό
2: κόσμο. Στον κόσμο κάτω. Ακούγεται, περίμενε λίγο.
4: Έχει δίκιο. Στον
2: κόσμο
4: κάτω. Το ξέρω.
2: Ναι. Ακούγεται στον κόσμο
4: αλλά
2: κάτω.
4: Τα νούμερα που παίζουν στην τηλεόραση
3: κάτω,
4: είναι.
3: Από κάτω μου.
4: Είναι ο κόσμο. Από
2: κάτω κόσμο. Και λέω από τον κάτω κόσμο. Αυτό. Αυτό. Το ίδιο λέει τώρα.
3: Ακούγεται στον κόσμο κάτω. Γιατί ο κόσμο είναι από κάτω. Εγώ είμαι πάνω.
2: Είσαι ένα κορίτσι.
0: Αθώο θα το χαρακτηρίσω. Κατάλαβες τι εννοώ με ποια έννοια το λέω. Ότι δεν σκέφτεται αυτό που λέει.
3: Ναι.
0: Ότι δεν το σκέφτεται γιατί γι' αυτό και το είπε ότι στον κόσμο θα φανεί περίεργο.
3: Άρα το σκέφτεται αυτό που
0: ναι.
3: λέει.
0: Ναι. Άρα γιατί μας το λες.
2: Στα Γιάννα λέμε ότι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.
3: Ναι.

0: Τίκαμε, ναι.
1: Γιατί μπορεί έχω να δει πολλά.
2: Τέτοια, όμως,
0: μπορεί
2: ένα
0: να θέλανε μια influencer, ναι.
1: Μια influencer.
2: Να θέλανε μια influencer.
1: Μια θώα. Σαντιά.
2: Άμα θέλει influencer, πλήρωνε. Γιατί τα 800 ευρώ είναι λίγα το επεισόδιο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Οπότε πάμε τώρα σε ένα κορίτσι που έβγαλε ένα παράπονο, ρε παιδί μου.
1: Τι παράπονο.
2: Γιατί εκεί που πήγε για μπάνιο και κάτσε στο beach bar, εικόνη μεταξά.
1: Ναι.
2: Άκου να δεις τι έγινε τώρα.
3: Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία.
0: Ναι.
3: Και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI.
2: Ναι.
3: Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια.
2: Ναι.
3: Να στηρίζετε τη δουλειά μας. Γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι.
0: Λοιπόν,
2: κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Για σοβαρευτείτε λίγο. Για σοβαρευτείτε λίγο τώρα.
2: Και αυτή από το δικό της μετερίζει.
0: Έλα λίγο. Αυτά είναι εδώ, εδώ. Βγάζει το AI τέτοια. Παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ είχε βγει η τραγούδι τη χρονιά στο Spotify, μου το έπαιζε μια χρονιά συνέχεια.
2: Γιατί τελειώνει το πράγμα.
0: Και στο τέλο που βγάζει τα αποτελέσματα, πρώτη καλλιτέχνη τα κρυκώνει μεταξύ σαν τον Καρχαρία.
2: Ο Φορτούνης το άκουγε 4 φορές την ημέρα.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Σαν τον Καρχαρία. Τα πώ σε κοιτάει η μπαγκύρα, σαν τον Καρχαρία σε κοιτάει.
0: Έχει δίκιο η εικόνη τώρα με τα AI γεμίσαν τα πιτσόπαρα.
2: Είναι ένα θέμα αυτό. Θα ήθελα την άποψή σας.
1: Περιμένετε.
0: Ναι.
2: Για τα AI τραγούδια.
1: Αυτό το AI που έπαιζε από πίσω είναι πιο ωραίο από αυτό που ακούω τώρα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ότι είναι και θέμα γούστου καμιά φορά.
0: Αυτό ισχύει.
1: Λοιπόν. Άξ. Δεύτερον, πηγαίνουν και κάνουν διασκευές τα AI. Τραγούδια όπως το Αιγαίου, τη Βύση και τα λοιπά. Ναι. Τα οποία είναι λίγο πιο lounge.
2: Ναι.
1: Τα έχουν έτοιμα, πατάνε ένα κουμπί και αφήνουν και παίζει μουσική σε ένα μπιτσόμπαρο. Δεν ναι. έχει πάντα DJ.
2: Ναι.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν είχε DJ τώρα εδώ.
2: Είπε ότι είχε.
0: Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Δεν πρέπει να έχεις πολύ εκπαιδευμένο αυτή για να καταλάβεις ότι το τραγούδι που ακούς και επαναλαμβανόμενα είναι AI.
1: Αυτή είναι και η δουλειά της.
0: Ωραία, γιατί είναι δύσκολο να το καταλάβεις.
1: Εγώ, ας πούμε, δεν σου είχα στείλει τις πρώτες ένα τραγούδι που μ' άρεσε και μου λες είναι AI.
0: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή το ήξερα, εγώ το είχα διαβάσει. Δεν θα το είχα καταλάβει αλλιώς. Γι' αυτό το ήξερα.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ τώρα πια αρχίζω να το καταλαβαίνω από τις φωνές. Ότι
0: ναι,
1: είναι AI.
0: Ναι, ναι, είναι όλες.
2: Πάντως σου λέει, ρε παιδί μου, αν βγαίνουν με AI τραγούδια, οι καλλιτέχνες και όλη η τεχνική από πίσω και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργαζόμαστε για το τραγούδι.
1: Εγώ δεν λέω να παίζουμε συνέχεια AI.
2: Ναι.
1: Αλλά πώς ήταν παλιά που έπαιρνες εσύ τη Μαρινέλα ένα τραγούδι και έκανες ένα remix και έπαιζε αυτό.
2: Ναι,
1: κατάλαβα. Μπορεί να μην ήταν AI, να το έχει κανένα DJ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αντίστοιχο ναι. είναι και αυτό.
2: Okay. Εγώ λέω να κρατήσουμε ότι ο Φορτούνης είχε για νούμερο 1 στη λίστα του το Καρχαρία.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξεπεράσει κάτι άλλο.
0: AI και βλακίες. Δέσποινα Βανδύ, ορίστε.

0: λοιπόν, σήμερα το θέμα της ημέρας, τι ήταν η Αθηνούλα μου?
1: Εάν η άδειά σου ήταν τραγούδι, τι τίτλο θα είχε?
0: Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι σκαρφιστήκατε. Η Άλλη μας γράφει: ετοιμάσου, μάζεψε τα πράγματά σου.
2: Ωραία. Α, του γενιά, ε. Ωραίο.
0: Ναι, του γενιά.
3: Ετοιμάσου, μάζεψε τα πράγματά σου.
1: Αχ, είχα καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι, μ' αρέσει.
0: Ο Γιαννιάς βέβαια μήπως το λέει ότι μάσου να φύγεις.
1: Όχι, εισιτήρια έχω εγώ για τον ερωτά σου.
2: Καλοκαίρι λέει και τέτοια.
1: Είναι καλοκαιρινό, ωραίο. Και αλήθεια λέω, γίτσεζε.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Σταύρου λέει μάσκες. Κάτι πιο μικρό από το τίποτα.
2: Μάλιστα. Νέα σταλιά άδεια.
0: Ο Παύλος, καλημέρα. Η δική μου άδεια αντικατοπτρίζεται στο εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
4: Αχ, Χριστέ μου, τι ωραία, τι ωραία.
2: Αυτό είναι.
4: Εσύ.
1: Σήκω να το χορέψουμε αυτό το μπλουζ.
0: Μπλουζ, για ωραία.
2: Κάτσε.
0: Ποια το λέει αυτό, ποιος το λέει αυτό?
2: Το λέει Πασχα... Α, όχι, περίμενε. Ζόρας.
4: Τόσο λίγο.
0: Ωραίο.
2: Τι είναι αυτό?

0: που τραγουδάγανε έτσι. Ήταν ένα κίνημα τότε.
1: Ναι.
0: Το έχει πει άνθρωπος που έκανε ταινίες τότε. Οι Γάλλοι τραγουδούσαν έτσι.
2: Ναι.
0: Και ήταν πολύ η μόδα.
2: Ναι.
0: Και άρχισαν και οι Έλληνες μετά να τραγουδάνε. Τα Ιά, τα αστέρια. Απαλή, απαλή, έτσι σου λέω εγώ. Λοιπόν, η Αρετή λέει καλημέρα στην καθημερινή μας παρέα. Λοιπόν, για μένα η άδεια αν ήταν τραγούδι θα ήταν του Τερζή. Ρώτησα τα μάτια μου. Και κυρίως η στιγμή ήρθες για να φύγεις πάλι.
2: Ήρθες για να φύγεις πάλι. Ωραίο.
0: Πω πω τι τραγουδάει. Έχουν και πονάνε. Και μου πάνε ότι πέρασαν.
1: Αλλά γιατί η άδεια.
0: Γιατί λέει μετά ο στίχος ήρθες για να φύγεις πάλι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η Εύη, λίγο ακόμα και άλλο.
1: Okay.
0: Η Αμαλία ήρθε ρουβά σήμερα, παιδιά. Βγαίνω σε άδεια. Γεια σου, ρε Αμαλία.
2: Έλα, Αμαλία, καλά να περάσεις, κορίτσι μου.
0: Ήρθες. Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, λέει ο Λευτέρης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι για πάντα, Λευτέρη μου. Μπορεί να είναι για σένα. Εμείς εδώ με το τουφέκι περιμένουμε.
2: Πω, πω, ωραίο τραγούδι μπήκε τώρα.
0: Ωχ, για σένα το βάλε ο Φορτούνης.
2: Το ξέρω.
0: Ναι, έτσι.

0: μέρες. Θα και φύγουμε εμείς. Και εμείς. Δεν θα είμαστε για πάντα εδώ, μωρέ. Φεύγουμε τώρα για λίγο.
1: Μακριά.
0: Να πάμε. Έλα, ρε Φορτούνι, άσε με τα.
1: Ηρεμία.
2: Όχι, ηρεμία.
3: Άστερα να συνθέσει.
2: Καλά, ηρεμία.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
19: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
20: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
23: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
24: Ρυθμός 949 και 1.50 γιατί η διαμαντής μας ούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ μας ούτης. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε, έγινε καμία διαφορά στην κίνηση?
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
26: Ο Πράκτορ θα μας πει τώρα.
27: Κοίτα να δεις, έχει κίνηση περίεργος στο ποτάμι. Σήμερα, ενώ Παρασκευές είμαστε πιο χαλαρά, κατεβαίνοντας προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλαιο. Ναι. Και αν είστε στην Παραλιακή και κινήσετε από το Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνι του Πειραιά, πάλι έχει πυκνή ροή. Αυτά τα δύο σημεία είναι υποτιλιαρισμένα. Τώρα, μάλλον ο κόσμος μπαίνει στα βαπόρια και λίγο το κέντρο είναι πυγμένο. Η υπομονή είναι μόλις Παρασκευούλα.
28: Ο καιρός σήμερα.
27: Γι' αυτό η Ντόρα εξερευνήτρια επανέρχεται για τον καιρό μας.
29: Είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια. Σήμερα θα εξερευνήσουμε το τι θα γίνει με την κόκκινη προειδοποίηση και το καιρό στην Αττική. Φόρεσα το σακίδιό μου και πρέπει τώρα όλοι μαζί να φωνάξετε σακίδιο.
30: Σακίδιο.
29: Θέλει πιο δυνατά.
30: Σακίδιο.
29: Τέλεια, Μπούτς. Ανοίγουμε το σακίδιό μας και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Έχει μια τεράστια ομπρέλα, γιατί μετά τις 5 το απόγευμα θα αρχίσει να βρέχει παντού στην Αττική. Κυρίως στα βόρεια θα έχει αυξημένες καταιγίδες και τοπική βροχή, αλλά και στα και στην Ανατολική Αττική. Ναι. Παλίνη, Γέρακα, Σπάτα, Παιανία και Ραφίνα θα γίνει χαμός. Yes. Θέλετε να πάρετε μαζί σας ομπρέλα?
31: Ναι.
29: Πάρα okay. Πολύ ωραία. Πρέπει. Μην κλέβεις, κλέφτη, την ομπρέλα. Πάμε να φωνάξουμε όλοι μαζί. Μην κλέβεις, κλέφτη, την ομπρέλα.
30: Μην κλέβεις, κλέφτη, την ομπρέλα.
29: Στου Φορτούνη το σπίτι στα Πετράλωνα υπάρχει περίπτωση να μην βρέξει για πάρα πολύ ώρα. Αλλά σίγουρα μεγάλη πιθανότητα για βροχή έχει σήμερα ο Διόνυσος, ο Άγιος Στέφανος, η Δροσιά, η Εκάλη, το Κρυονέρι και η Φυσιά και άλλα πολλά.
31: We did it.
29: 10-68-35-7-22. Όλα! Καλέστε για τη Μαντάμ Μπακίρα!
32: Πάμε πρωινό!
33: Άλλος για την πάπια μας!
32: Κουακ!

0: Θοδωρής Φέρης, το πάμε πρωινό της Παρασκευής με το είπες. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος όμως για άδεια αυτό.
1: Είπες, θα την πάρουμε την άδεια.
0: Θα την πάρουμε την άδεια για να μας τα πει όλα αυτά η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμι ον γκρ. Ον κε.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
2: Μαντάμ
1: Μπακίρα, θα ήθελα να ζητήσω, μου επιτρέπετε να ζητήσω μια χάρη. Θα ήθελα να πείτε ένα γεια στην πολύ καλή μου φίλη κολλητή μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί, τη Μαρία, η οποία είναι πολύ μεγάλη σας φαν.
2: Μαρία,
1: δηλαδή,
2: κοπέλα μου, ό,τι χρειαστείς, πάρε το τηλέφωνο μου από την Αθηνά.
1: Ναι, έχει.
2: Θα σου κάνω και free life coaching.
1: Α, αλήθεια. Θα τρελαθεί.
2: Ναι, άμα είναι φίλη σου, τι.
1: Εντάξει,
0: το πρώτο ραντεβού free life coaching.
2: Κοίτα πώ τραβώ ο Φορτούνη.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν έχει έρθει για life coaching.
2: Μα δεν θα του κάνω. Μα δεν θα το κάνω και να έρθει γιατί με χωνεύει, οπότε δεν θα το κάνω.
0: Έχω εγώ τώρα.
2: Τι έχει, δεν κάνει, τι έχει.
0: Έχω βρει την άκρη μου με φίλη. Βάλε και σε άλλη. Έχω την κυρία Κατερίνα Σαλακά.
2: Τι Σαλακά έχει.
1: Α, τα μάτα Μαρτώνη.
2: Καλά. Πάρε μα του χρόνου να δούμε πώ θα είσαι.
0: Φίλοι μου.
2: Να τη χαίρεσαι.
0: Θέλετε να παίξουμε.
2: Πάμε να παίξουμε.

0: morning, good morning, good morning. Who is this on the phone, please?
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν απαντάνε στα δικά μου τα αγγλικά.
3: Δεν ξέρουν αν είστε εσείς, αν είναι αυτοί που
0: στιγμή. Ποιος είναι.
3: Ναι.
0: Ο Μιμίκος ο γιατρός. Ποιος είναι, καλημέρα.
2: Είμαι η Δέσποινα.
0: Γεια σου ρε Δέσποινα. Γιατί ρε Δέσποινα όταν λέω στα αγγλικά για δεν απαντάτε.
2: Έλεγαμε πως δεν μιλάτε σε μένα.
0: Α, δεν μπερδεύτηκε το κορίτσι αμέσως να είναι αυτός λοιπόν. Δέσποινα να ξεκινήσω.
2: Βεβαίως.
0: Πάω. Good morning, my new love. Good morning, your life. From today, no more mistakes. As long as we're together, forever.
3: Έλα.
2: Ωραία. Καλημέρα, καινούργια μ' αγάπη.
4: Καλημέρα, καινούργια μ' αγάπη. Καλημέρα, καινούργια ζωή.
0: Από σήμερα,
3: αυτό είναι τραγούδι για life coach, σωστό. Δεν είναι υπήκανς με αυτό το τραγούδι.
1: Καινούργια σελίδα.
0: Όχι, δεν είναι. Μια γιατί λέει φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Δηλαδή αν φύγει αυτός ή αυτή, εσύ θα παίρνεις σταματώματα.
3: Εντάξει, μια στεναχώρια θα την περάσει άμα φύγει.
0: Δηλαδή θα σβήσει η ζωή σου άμα φύγει αυτός ή αυτή.
3: Όχι, η ζωή δεν σβήνει με τίποτα.
1: Πάντως κέρδισε τώρα η φίλη μας, το έχει σημασία.
3: Πίτσα φαν Bianca Al Forno, δύο τεμαχίων. Και πρέπει να ξέρετε πως παιδιά ένα καλό γεύμα είναι τέλειο, αλλά όλα τα αγαπημένα σου γεύματα μαζί είναι ακόμα πιο τέλειο. Να παραγγείλετε το Smartbox Selfie, όπου έχει μία ατομική πίτσα 6 τεμαχίων, 16 διαφορετικές συνταγές φυσικά για να διαλέξετε. Έχει μέσα σκορδόψωμα, έχει πατάτες κρόσκατ, onion rings, φτερούγες κοτόπουλου και τσοκοκράτς για γλυκό δίπλα. Ένα ζουμερό μπέργκερ, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φάει διάφορες γεύσεις, παίρνει αυτό το Smartbox Selfie και είναι ευχαριστημένος. Μόνο με 13,50.
0: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
0: Τι είναι οι πατάτες. Τι είναι οι πατάτες κρόσκατ.
3: Είναι πατάτες κρόσκατ. Είναι η κοπή. Είναι κρόσκατ.
1: Ναι.
3: Είναι κομμένες έτσι.
1: Ναι.
3: Θα πάθετε πλάκα
0: με τα πατάτες.
3: Εσύ πάρε τώρα την Πολωνέζ Bianca Al Forno, φίλη μου, τέλεια, να τη δοκιμάσεις και θα πάθει σοκ.
2: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Bye bye bye. Have a good weekend. Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρω.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, Σώμα με Σώμα. Κάτι ξέρει ο τίτλος.
1: Και
0: είδα
1: σώμα
0: τη Οδύσσια.
1: Με σώμα.
0: Ναι.
1: Δεν είδαμε ακόμα αυτή
2: την
1: εβδομάδα.
2: Την
1: Πέμπτη εγώ έκλεισα.
2: Έκλεισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Μέχρι
1: την
0: Πέμπτη.
1: Την
2: Κυριακή θα κλείσω να πάω.
1: Σε IMAX.
2: Α,
0: λοιπόν,
1: γιατί το, όσοι πήγανε λένε εξάλλου, ότι θέλει,
0: ναι, απόλυτο...
1: Καλά, θέλει. Το έπαιζε και σε εμάς εκεί στο Θερινό, ναι. Δεν πάω να το
0: είναι
1: πω.
0: Το απόλυτο το κινηματογραφικό event της χρονιάς, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Από τα σαλόνια του Hollywood κατευθείαν όμως.
1: Τι?
0: Σας πάω σε άλλες συντεταγμένες
1: σαλόνια,
0: τώρα. Στην ελληνική Οδύσσια.
1: Ποια είναι η ελληνική Οδύσσια?
0: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Christopher Nolan, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε να κάνει και να δώσει τη δική της
1: δημιουργική
0: απάντηση.
1: Ταινία Οδυσσία.
0: Sugar Babes TV.
1: Εντάξει.
0: Και τριλογία παραλλαγώ.
1: Να σου πω και κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένας ντούρος. Πολύ ντούρος.
2: Οι μνηστήρες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, μεγάλο κάστρο. Οι μνηστήρες 40. Η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και
0: γάρι. Κύκλοπα.
1: Το
0: κύκλο! Ξεκινάει με την Ιλιάδα, είναι τριλογία.
1: Ένα από... μάτι, αλλά!
2: Αλλά!
1: Βασταγέρο!
0: Από κάτω γράφει ο δημιουργός. Νόλαν σημείωνε και τον έχει και κάνει tag.
1: Ψέματα.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, κορυφή είναι σαν το αυστηρός κατάλληλο. Το πρωί γύριζαν κανονική ταινία το βράδυ τσόντα.
0: Έχουν τη δει με πανοπλίες και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη σας, πάνω στα βράχη και... Α, έχουν θέατο Σούνιο.
1: Ψέματα!
2: Έχουν θέα και το Σούνιο.
1: Και έχουν και τριήρης.
2: Έχουν και
1: τριήρης κυρίως.
0: Όχι, κοιτάξτε εξώφυλλα. Πού είστε ρε.
1: Καλά, καταπληκτικό. Όχι, όχι, το εξώφυλλο είναι καταπληκτικό, ε. Και λέει, θέλεις να σου δείξω την τριήρη μου.
0: Βλέπεις.
1: Έχω εγώ ένα δούριο ή πονάς.
0: Για να δείτε τριήρης εδώ.
1: Εντάξει. Για να δω, η τριήρης πώς έχει
2: φτιαχτεί.
1: Την αφήσα, η αφήσα είναι φανταστική. Η αφήσα είναι φανταστική.
2: Αυτή η κυρία με το μεγάλο μπούστο, το τεράστιο που φτάνει μέχρι το γόνατο, ποια είναι.
1: Η Κύρκη θα είναι, φαντάζομαι.
2: Η Κύρκη.
1: Ή οι Σιρήνες, μήπως είναι οι Σιρήνες αυτή.
2: Οι Σιρήνες δεν ξέρω αν βγαίνει ήχος.
0: Λοιπόν, μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία και αφήστε τα υπόλοιπα.

0: Φορτούνη, θα τα σπάσουμε, ναι ή όχι?
1: Τα σπάμε εδώ και ώρα, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Α. Αλλά πριν πάμε για διάλειμμα.
0: Δεν θα μείνει τίποτα, παιδιά. Δεν θα μείνει τίποτα, γιατί μπορεί τα κουνούπια να ζουν και να υπάρχουν 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά εμείς κλασικά ρεπέλ σπρέι.
1: Ναι.
0: Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ολόκληρες ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι που είναι από τη Unifarma.
2: Έτσι.
0: Και δεν θα μείνει κουνούπι για κουνούπι
2: τίποτα,
0: πάνω.
2: Ρε, σου λέω
0: τίποτα. Άστο.
2: Το ψέκασα.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
14: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
2: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επέστρεψε και ο Άσωτος.
1: Τι έγινε, Ατρίδη?
2: Τι έγινε, Γρηγοράκη?
16: Ξαναγύρισες,
1: Ξαναγύρισες,
2: Γρηγοράκη,
0: ευχαριστήθηκε και έχει σημασία.
2: Πέρασες καλά, γόρι μου, αυτό μας βγάζει.
17: Καλά ήταν, καλά ήταν. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, βάλτε τώρα καμιά ιδέα.
17: Τον βρήκα, τον βρήκα.
1: Πελήγη και μάνα μου.
2: Και θα ξαναφύγεις?
17: Αργότερα. Τώρα τελική ευθεία. Να κλείσουμε. Μέχρι πότε πάμε? Μέχρι 31 Ιουλίου, δεν πάμε?
2: Τελείωσε.
17: Όχι. Μέχρι εκεί συνέπεια. Συνέπεια, εδώ.
2: Όχι, αυτό
17: στον αγώνα.
2: Μια εβδομάδα έμεινε.
17: Μια εβδομάδα έμεινε όμως. Το πουλάμε.
0: Ρε παιδιά, και όλο νουνίζω που λέμε και εμείς οι πόντοι, νουνίζω, δηλαδή σκέφτομαι ποια θα είναι η λέξη. Δεν με τριγκάρει κάτι.
2: Γιατί λες και λες τώρα,
0: Για σκεφτείτε κι εσείς, γιατί ψάχνουμε τώρα μία λέξη για να παίξουν οι ποιητές μας, να γίνει ο χαμός και να κερδίσουν φυσικά το καλύτερο ποίημα, αυτό που θα μας κάνει να γελάσουμε.
2: Στην άδεια,
0: δύο εισιτήρια πηγενέλα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε με
2: Σίτζετ. Κάνουμε τρέλες, έχουμε ξεκούραση.
0: Έχουμε ξεκούραση, διακοπές, διάλειμμα.
17: Βάλουμε το
2: Βάρκας,
17: το κανονικό ναυλόν, όχι αυτό που χρησιμοποιούμε για να σωθούμε.
1: Από πού και
17: ναυλώστε.
1: Α, το ναυλώστε το κανονικό.
17: Αφού εισιτήρια δίνουμε, τι να κάνουμε. Το κανονικό ναυλώστε, όχι το άλλο που λέμε εμείς.
1: Okay.
17: Θέλει σκέψη.
1: Ωραία, βαπόρι να βάλουμε.
0: Το βαπόρι.
1: Που πάει για άντια άλλο. Τι να
2: το
1: πω.
2: Το έχουμε βάλει, ρε, το βαπόρι.
0: Το έχουμε βάλει.
2: Το φουγάρο είχαμε βάλει, όχι το βαπόρι.
0: Το βαπόρι δεν το έχουμε βάλει, με έκανε βαπόρι.
1: Το φινιστρίνι όμως.
0: Και μου θυμίζει και την ατάκα τη Καρέζη στον Μπάρκουλη που λέει: πόσα βαπόρια έχετε, κυρία μου? 18. Και ένα που σα έφτιαξα εγώ, 19.
1: Άδεια, μην το σκεφτόμαστε πολύ.
2: Άντε, ωραία, βάλτε
0: την άδεια. Άντε, άδεια λοιπόν είναι η λέξη. Έκλεισε. Άδεια είναι η λέξη που πρέπει να βάλετε στο ποίημα σα, οι καμένοι ποιητέ, και να μα κάνετε να γελάσουμε, γιατί ένα ποιητή θα κερδίσει δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα σε όποιο προορισμό θέλει του Αιγαίου με Σίτζετ.
2: Με Σίτζετ, γιατί ξέρει ότι θα φτάσει γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και φέτο με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύει στην ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο, πρωινέ και απογευματινέ αναχωρήσει. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφή. Εξυπηρέτηση. Γιατί εμείς εδώ τον κάνουμε εξυπηρέτηση.
1: Μαντέψτε.
2: Δεν άχυλα. Είμαστε εδώ εμείς.
1: Μαντέψτε. Έχουμε σήμερα την κλήρωση για το έλα να πάμε στο νησί, παιδιά.
17: Και τραγουδάρα τώρα, είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
1: Και Dr. Betty σε λίγο.
17: Γι' αυτό ήρθαμε.

0: Dr. Betty.
1: Και επειδή σήμερα επέστρεψε ο Ατρίτης,
2: ναι,
1: του κράτησα το καλύτερο για το φινάλε της εβδομάδας.
3: Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι.
1: Λοιπόν, είναι δικός μου άνθρωπος. Ξέρει, θα συμφωνήσει.
2: Για να ακούσουμε.
1: Εσύ θα διαφωνήσεις.
3: Αλίμονο.
1: Θέλεις να πω δύο λέξεις. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Συνενετική πολυγαμία.
3: Τελειώσατε!
2: Ποια είναι η ευχή που λέει? Βάλε το γονίδι εδώ να παίξει. Που λέει και η ελεύθερη, άντε και καλά.
1: Λοιπόν,
2: καλά να περνάτε.
1: Λοιπόν, η συνενετική πολυγαμία μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη σύμφωνα με ειδικού, κοπέλα μου, αν θες να ξέρεις.
2: Εδώ, γιατί κοιτάτε εμένα σε αυτά?
1: Γιατί εσύ είσαι η πολύ τέτοια.
3: Είσαι ο αντίθετος. Είσαι ο αντίθετος πόλος που εκφράζεται πιο δυναμικά.
2: Εντάξει.
1: Και θέλουμε να υπάρχουν και οι δύο απόψεις εδώ.
2: Ωραία. Να βρούμε έναν άνθρωπο που είναι. Εσύ συμφωνείς.
1: Αυτός είναι με μένα.
2: Α, είναι με σένα. Συνενετική πολυγαμία.
1: Έχω τόσα χρόνια παιδιά και παντρεύμενο.
2: Εμένα η γυναίκα του άλλα μου λέει στα stories εδώ πέρα.
1: Άλλο τον.
3: Αλίμονο. Εμείς λέμε την άποψή μας σε επιστημονικές έρευνες. Δεν είπαμε ότι περάσαμε στις πράξεις.
1: Εμείς συμφωνούμε με τους θεραπευτές.
4: Παιδί μου, περιεχόμενο φτιάχνουμε.
1: Λοιπόν, οι θεραπευτές που εργάζονται.
2: Γιατί και δεν σε βλέπω καθόλου τώρα.
1: Οι θεραπευτές που εργάζονται με άτομα και ζευγάρια σε συνενετικά μη μονογαμικές σχέσεις, έτσι. Η συγκεκριμένη μορφή σχέσης δεν είναι απαραίτητα ευκολότερη ή δυσκολότερη. Δεν σημαίνει δηλαδή, α, εσύ μπορεί να πας με άλλους ή με άλλες και εντάξει, όλα καλά από τη μονογαμία, αλλά συχνά λειτουργεί ως μια διαδικασία έντονης προσωπικής εξέλιξης.
2: Ναι, εξελίσσεσαι προσωπικά.
4: Ναι.
2: Εξελίσσεσαι προσωπικά.
1: Και απαιτεί και υψηλό επίπεδο επικοινωνίας. Μήπως δεν έχει υψηλό επίπεδο επικοινωνίας με τον Γιάννη?
2: Δηλαδή, επειδή δεν θέλουμε να πολυγαμία.
3: Ναι.
2: Δεν έχουμε υψηλό επίπεδο. Ναι, είμαστε κάτω τάξη.
1: Δεν είναι τη λέξη, αλλά κατάλαβα.
4: Ούτε αυτοί το κάνουν. Θεωρίες λένε, παιδί.
1: Θεωρίες λένε.
3: Δηλαδή, να πω εγώ κάτι άλλο. Δεν θέλεις να ανακαλύψεις αυτή τη δεξαμενή συναισθημάτων και άλλων πραγμάτων.
2: Την ανακάλυπτα μέχρι να παντρευτώ. Μέχρι να γνωρίσω τον άντρα μου, ανακάλυπτα.
3: Ήμουνα
2: πολύ στι
3: ανακαλύπτε.
2: Τώρα τα βρήκα.
1: Τότε ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος. Τώρα δεν είναι.
3: Τώρα
1: βρήκε την Αμερική. Έκατσε εκεί, κατάλαβε. Λοιπόν, όταν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι σε ένα σχεσιακό πλαίσιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να εμφανιστούν διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και συναισθηματικές αντιδράσεις. Πού το ξέρεις λοιπόν εσύ πώς θα αντιδράσεις συναισθηματικά?
4: Έλατε.
2: Από ποια, άμα ξεκινήσω εγώ ή άμα ξεκινήσει ο άντρας μου, πώς
1: θα αντιδράσει? Και οι δύο θα ξεκινήσετε.
3: Ναι, both, αυτό είπαμε. Γι' αυτό πάμε να σε καλμάρουμε.
2: Εγώ σίγουρα ξέρω πώς θα αντιδράσω συναισθηματικά.
1: Απέναντι στο Γιάννη. Αλλά σε σένα.
3: Και απέναντι στην άλλη, όχι μόνο απέναντι στο Γιάννη.
2: Γιατί απευθύνεστε σε μένα, εδώ είναι ο Φορτούνης.
1: Γιατί εσύ είσαι η αντιδραστική εδώ πέρα.
2: Εγώ δεν τα θέλω αυτά.
3: Ο Φορτούνης μην έχει γράψει και την έρευνα τώρα.
1: Ο Φορτούνης είναι μαζί μας.
4: Γιατί μιλάμε για θεωρία. Είμαι μαζί τους. Γιατί δεν μιλάμε ούτε για μονογαμία ούτε για πολυγαμία.
1: Μα και εμείς τη θεωρία είχαμε κάνει
3: πράξη. Ακούστε.
4: Μιλάμε για αερογαμία, κατάλαβε.
2: Μιλάμε για
4: αερογαμία. Ούτε μονογαμία ούτε πολυγαμία.
2: Δηλαδή στα λόγια.
4: Στα λόγια μόνο, κατάλαβε. Να μην του πιστεύει.
1: Εγώ ένα θα σα πω. Και κάντε ό,τι θέλετε. Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη οριμότητα στις σχέσεις, καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να γνωρίζουν τα συναισθήματά τους αντί να τα αποφεύγουν.
2: Ακού, τι άλλο θα βρούνε.
3: Μορφωθείτε.
2: Τι άλλο θα βρούνε για να μας κάνουν κερατά.

0: Η άμπαλη.
1: Πώς γίνεται αυτό.
2: Πώς έγινε αυτό. Ρίχτο. Πώς έγινε αυτό. Πώς εμφανίστηκε εσύ από το πουθενά, μπορείς να μας πεις.
3: Αφού είχε Dr. Μπέντι, είναι δυνατόν να φύγω εγώ τώρα.
2: Σωστό.
3: Είμαι και στου άμπαλου.
4: Γύρω από το μέλι. Ναι.
2: Παιδί μου, έχει την ενότητά σου εδώ, η άμπαλη.
3: Ναι, αλλά εντάξει, έχω και δυναμίες. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Είναι ενότητα, ωραία αυτή. Έχει τη ζουμί.
3: Αυτό ήθελα. Είδε που δεν έχει ιδέα. Τελείωσε το Μουντιάλ. Τα παράτησε όλα. Τελευταίο μαθητή από πρώτο.
2: Τελευταίο είδα εγώ. Έπαιζε ο
3: Βασιλικό. Ορίστε. Καλή μαθήτρια και ο μαθητή.
2: Πόσο έληξε τελικά.
3: Καταρχά έχουμε δύο παιχνίδια. Σε Europa και σε Conference League. Δεύτερος προγραμματικός. Έχουν ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
4: Μάλιστα.
3: Για να μπορέσουν να συνεχίσουν στη League Phase της διοργάνωσής τους, θα πρέπει να κάνουν τρεις προκρίσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι να κάψει. Δηλαδή, αν αποκλειστεί σε έναν από τους γύρους, θα μείνει εκτός Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί σε έναν από τους γύρους, θα πάει στο Conference League.
2: Okay.
3: Οπότε έχει μια ευκαιρία.
2: Χθες ωστόσο είχε καλή εμφάνιση.
3: Χθες πήγανε πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία, την Δυναμό Κιέβου. Παίζουν εκεί γιατί υπάρχει το θέμα με τον πόλεμο. Έχει και νέο προπονητή, έχει και νέα πρόσωπα. Οπότε ήταν ένα δύσκολο πρώτο παιχνίδι, όπως είναι όλα αυτά τα παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι. Είναι παιχνίδια που έχεις μόνο να χάσεις, όσο κλεισέ και να ακούγεται. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά, να πάρουμε το αποτέλεσμα, γιατί δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι και δεν έχει σχηματοποιηθεί το ρόστερ από μεταγραφές και δεν είμαστε έτοιμοι γιατί μέχρι πριν μια εβδομάδα κάναμε προετοιμασία.
2: Μάλιστα.
3: Και ο Παναθηναϊκός πήγε στην Ουγγαρία, έπαιζε με την Πάξη, κέρδισε με 2-1. Και αυτό έχει πάρει θετικό αποτέλεσμα και οι δύο έχουν προβάδισμα
2: πρόκρισης. Λένε ότι είναι καλός αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Κάτι καλό έχει κάνει στην ομάδα.
3: Γενικώς φαίνεται ότι είναι μια πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια στα οποία ξέρουμε ποιος είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο κύριος Κοτσόλης, και έχει γίνει επιλογή προπονητή με συγκεκριμένα κριτήρια. Και έχουν πάρει τον συγκεκριμένο προπονητή, τον κύριο Νίστρουπ. Και φαίνεται ότι όλο αυτό λειτουργεί με περισσότερη λογική. Οπότε μαζί και με τις μεταγραφές, συγκριτικά με πράγματα που έγιναν τα προηγούμενα καλοκαίρια, υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και μακάρι κιόλας, γιατί και θέλουμε να περάσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και τους θέλουμε και τους τέσσερις, και όχι μόνο τους τέσσερις, πολύ ανταγωνιστικούς.
2: Για να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο το
3: καλύτερο δυνατό πρωτάθλημα.
2: Πώς θα βλέπεις τώρα με το ελληνικό πρωτάθλημα, μεταγραφές γίνονται, φεύγουν άνθρωποι, έρχονται.
3: Εντάξει. Φεύγουν άνθρωποι. Είχε μια απώλεια γενικώς στο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα η ΑΕΚ που έφυγε ο Πινέδα, ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος, ο ένας από τους δύο καλύτερους χαφ του πρωταθλήματος σίγουρα, στο Μεξικό.
2: Τον Πινέδα τον έχουμε κλάψει.
3: Ναι, ήμουν σίγουρος.
2: Ένα μήνα κλαίτε για τον Πινέδα.
5: Κλαίμε τον Πινέδα οικογενειακός.
3: Όλο
5: το αφαλιδέικο και το κοντέικο.
2: Γιατί τόσο πολύ.
5: Εντάξει, παιδιά. Είναι βαρύ χτύπημα.
3: Πολύ βαρύ
2: χτύπημα. Δεν ήταν να φύγει αυτό δηλαδή και έφυγε στα καλά καθούμενα ξαφνικά.
5: Ήθελε να φύγει, έφυγε τώρα.
3: Εντάξει, η οικογένεια.
2: Πού πας ρε Πινέδα.
5: Μιλάμε για παιχτάρα τώρα.
3: Αυτό πήγε ένα μήνα για να παίξει στην πατρίδα του, γιατί ήταν και στην διοργανώτρια το Μεξικό. Με συγχωρείτε, στο Μουντιάλ. Γλυκάθηκε εκεί πέρα τώρα, κατάλαβες, συγγενείς φίλοι το ένα το άλλο. Πάει και σε ομάδα του Αλμέιδα, του πρώην προπονητή της ΑΕΚ, με τον οποίο έχει άλλη σχέση. Και
2: συγγνώμη, είχε συμβόλαιο ή έλεγε το συμβόλαιο?
3: Είχε συμβόλαιο, πήρε 8 χαρτάκια η ΑΕΚ.
5: Τι να τα κάνεις τώρα.
3: Ναι.
2: Τουλάχιστον δεν θα κλαίσεις τόσο πολύ.
5: Ναι, όχι,
2: δεν φύγεις και κάτι.
3: Μιας και πιάσατε τα μεταγραφικά, γιατί σας βλέπω σήμερα διψάτε για μόρφωση.
2: Διψάμε, να πούμε για το ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Η ΑΕΚ ψάχνει χαφ. Πήγε να πάρει τον Γκίξ.
2: Να βγω να ψάξω.
3: Τι ωραία κουμπί θα ήταν αυτή με την Μπέτ, πραγματικά.
4: Και μόνο.
3: Ναι.
2: Ζω για κάτι τέτοιο, να ξέρεις.
3: Πήγε να πάρει τον Κίνγκ Κάγκουα, ο οποίος από μόνος του τώρα το ένα όνομα είναι Κίνγκ, το άλλο είναι Κάγκουα. Βάλε και το ρα. Στο κακό το βράδυ θα τον ο Κάγκουρα.
2: Σκέφτομαι μόνο αυτά που θα φωνάζουν από την Κίνγκ.
3: Φαίνεται ότι η ΣΑΕΚ δεν προχωρά να τον πάρει από την Χαπαλή Μπερσεβά και προχωρά του Παναθηναϊκού. Τον οποίο τον παρακολουθούσε από τον Μάιο, όπως λέει. Και
2: τον ίδιο τον Kings Cup.
3: Ναι.
4: Τον θέλουμε αυτόν.
3: Και από χθες, μετά και το παιχνίδι, γιατί είναι λίγο δύσκολο να συνδυάσει.
4: Όχι. Τον θέλουμε γενικότερα.
3: Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκριση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Έχει και άλλα πάντως. Έχει και ο Ολυμπιακός παίκτη. Δηλαδή, μάλλον ο Τζολάκης θα συνεχίσει στη Χαλ. Έγινε και σχετικό.
2: Και στα μπασκετικά έχουμε κάτι ωραίες μεταγραφούλες, ακούω.
3: Τι,
2: έφυγε αυτός του Παναθηναϊκού.
3: Ποιος?
2: Θα πήγαινε πώς το λένε,
3: ο Τολιόπουλος.
2: Ναι, έφυγε.
3: Ναι, πήγε χθες Θεσσαλονίκη. Τον υποδέχτηκαν κιόλας. Ιατρικά, εργομετρικά.

0: Πολύ
1: φανατισμένος
0: ήταν στα playoffs όμως ξαφνικά. Πάει, μα πέταξε το πουλάκι.
2: Γιατί
3: καλά, δεν σημαίνει τίποτα. Επαγγελματίε είναι ρε.
2: Γιατί να μην είναι ρε.
3: Μισό λεπτό. Ο Φορτούνης έκανε σωστή παρατήρηση. Γιατί όταν είσαι τόσο φανατισμένος με την ομάδα. Όχι, όταν είσαι σε αυτή την ομάδα. Θες να κερδίσει η ομάδα που είσαι.
0: Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε τώρα. Τον βλέπαμε να κάνει πιο πολύ ο Παντελίκη και από τον Λεσόρ.
2: Τον αδική έχει πολύ σπανούλη mentality αυτό το παιδί. Και παρότι είναι ήσυχος, γενικώς έχει αυτό το ότι θέλω να κερδίζω σε κάθε παιχνίδι. Ο κότς μας ακούει, αν μας ακούει, μας καταλαβαίνει. Εδώ πέρα δεν μπορώ.
3: Δεν
2: μπορώ.
3: Εμείς τα βλέπουμε τα δικά τους. Δεν ξέρει, δεν είναι αθλητής γι' αυτό.
0: Δεν ξέρουμε, ναι.
3: Αχ, Πινέδα! Πινέδα, τι μας έκανε, Θρεπινέδα.
2: Στην εκπομπή που θα κάνουμε, έχουμε σίγουρα πολλά επεισόδια με Αφαλίδου, γιατί θα είναι οικογένεια και το Αχ, Πινέδα νομίζω ότι θα πήκαρε στο Θεό.
3: Πούλα, έρχεται το Αχ, Πινέδα.
0: Γρηγοράκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δευτέρα εδώ.
2: Τη Δευτέρα με το καλό, με το Θεό εδώ, βέβαια.
0: Φιλάκια μας.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε. Τέλος, έξω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
6: It's the final countdown.
7: Μες τα χαράματα.

0: Μας άφησε ο Γρηγόρης Ατρίδης.
1: Μας άφησε, έφυγε, μας άφησε με τη λέσχη στο χέρι. Γιατί θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη άδεια για να κερδίσετε δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γύρνα της Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε. Έτσι. Θέλουμε γέλιο σήμερα.
2: Δεν είναι δύσκολο
1: με την άδεια.
2: Όχι, να γελάσουμε δεν είναι δύσκολο.
0: Μπορεί να είναι και άδεια. Άδεια. Πήρα την άδεια.
1: Α, πήρα την άδεια.
0: Και να τα αφήσουμε
1: ναι,
0: ανοίγει
1: γεμάτα. Γεμάτη.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Φαντασία να υπάρχει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχουμε μαζί μας και τον Μασού της ΑΕ, τη διαμαντής Μασού της ΑΕ εταιρεία, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας. Και το γιορτάζει με το πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασού της δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Όπως τα ποίηματά σας.
1: Και θα κλείσουμε πριν τις διαφημίσεις με το γιατί ρε Πινέδα. Γιατί ρε Πινέδα μου το έκανες αυτό.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
9: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Πάμε χρονό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
18: Επιστρέψαμε, ρυθμός 949, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αφαλίδου για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να σας χαιρετήσουμε για την Παρασκευή, να σας χαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο. Φεύγουμε με καταιγίδα. Έρχεται. Δεν ήρθε ακόμα. Έρχεται.
19: Δεν ξέρω, θα τα μάθουμε.
16: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Ο πράκτορ θα μας ενημερώσει πρώτα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
21: Νόμιζα ότι λέγατε για την κίνηση. Τέλος πάντων, ακούστε τώρα, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Λιγάκι στην άνοδο του ποταμιού, κατεβαίνοντας την Κατεχάκη και κλασικά φεύγοντας για να πάτε προς το λιμάνι του Πειραιά, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι μέσα στο λιμάνι. Άντε, καλό ταξίδι, βρε παιδιά.
16: Ο καιρός σήμερα.
20: Αγαπημένοι μου φίλοι!
13: Μη βρέξει σύννεφο.
17: Πιο δυνατά, γιατί πρέπει να μας ακούσει.
13: Μη βρέξει σύννεφο.
17: Αχ, τι κρίμα, Μπούτς. Το σύννεφο δεν μας άκουσε. Και μετά τις 5 το απόγευμα θα βρέχει όλη την

2-10-68-35-7-22. Για να δούμε, θα τα καταφέρετε να μας κάνετε να γελάσουμε. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη άδεια και 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 γύρνα από τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, θα γίνουν δικά σας.

0: δώσουμε λοιπόν τα εισιτήρια από τη Σιτζετς για να δούμε.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Οι πύλες άνοιξαν και το πρώτο τηλεφώνημα είναι στον αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
2: Θεόδωρος, Θοδωρής.
0: Θεόδωρε, Θεόδωρε, το έχεις έτοιμο?
2: Το έχω έτοιμο.
0: Δώσ' το με φόρα.
2: Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί και φτιάχνω τον καφέ μου. Πάω στη δουλειά μου, ξεκινάω τα εφέ μου. Βάζω το ρυθμό δυνατά να μ' ανεβάσει, μήπως και η μέρα χαρούμενα περάσει. Τρέχει διαγωνισμός, η σύζε θα κεράσει, να πάρω το μωράκι μου, στην Ήω να ξεσκάσει. Η άδεια όμως αργεί, δεν παίζει κιόλας μία. Μπαλκόνι θα τη βγάλουμε μαζί με τη Μαρία.
0: Πολύ πάρα πολύ καλό ο Θοδωρή. Είναι φοβερό.
3: Πολύ καλό ο Θοδωρή.
0: Μείνε στην γραμμή. Πάμε στο δεύτερο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
4: Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
3: Μήπως είσαι τη Μαρία του Θοδωρή πριν?
4: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Μου θέλω να παίξουν και οι δύο, σου λέω. Να κερδίσω ένα, να κερδίσω άλλο.
3: Όλα επιτρέπονται.
4: Εγώ είμαι του Στελάρε και σε αυτό να αφιερώνω και το
0: πείμα. Σου λέει Στελάρα με τα ωραία σου. Δώσ' το ρε Μαρία.
5: Άκου τώρα, λέμε.
4: Λοιπόν, για άδεια ξεκίνησα με μια μικρή βαλίτσα. Τα χρήματα δεν έφταναν για την παλιοκαστρίτσα. Τη σκάλα εκατέβαινα και σε σκεφτόμουν όλο. Το αγέρεχο το βλέμμα σου και το σφιχτό σου μπράτσο.
0: Έτσι.
4: Μα ξάχνου, κάπως κόνταψα. Δίπλωσε η Χαβαγιάννα. Το χάρο ευθύς αντίκρισα. Τα χερουβίν, εσένα ρε Στελάρα. Έπεσα, κατρακύλησα και έφαγα σαβούρδα. Το μούτρο μου εμαύρισε από αυτή την τούμπα. Η κόμη καταστράφηκε και μου φύγε το στυλ. Από το πλάνο χάθηκα, έπεσα στον αδύρ. Και μάταια προσπάθησα να ξανασηκωθώ. Στο κάτσα μούμια θα βρεθώ ή στον Ευαγγελισμό. Τα κατά κατά κατά κατά κατά κάνει καρδιά μου. Και από την πόρτα επρόβαλε αμέσως η μαμά μου. Τι το ήθελε στο δίχαλο μωρή παλιοφακλάνα? Δεν σου έκαναν τα ανατομικά που σου έπειρε η μάνα.
0: Πάρα πολύ
3: καλά,
0: ωραία.
3: Καταπληκτική.
0: Μαρία, μπράβο.
3: Όπως σήμερα θα
0: πάρα
3: γίνει
0: πολύ καλό.
3: Μάχη,
0: μάχη θα γίνει, μήνε και εσείς στη γραμμή. Καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Hello.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, έχεις ποίημα?
6: Έχω.
0: Για δώσ' το.
6: Ωραία. Ζήτησα από τη δουλειά να πάρω μία άδεια. Πάρα να πάω να γλεντώ με μουσική τα βράδια. Άδεια ζήτησα εγώ, μα το ταμείο άδειο. Και διακοπές μας γίνηκαν μπαλκόνι με ένα ράδιο. Και αν τύχει και μου πουν, πού πήγες διακοπές? Εγώ θα απαντώ, πόρτο καναπές.
0: Είναι
3: πολύ καλή, παιδιά. Τι θα γίνει σήμερα?
0: Δεν ξέρω, θα δυσκολευτούμε.
3: Εγώ τρελάθηκα που το έλεγε σαν να είσαι σχολική γιορτή.
0: Ναι.
3: Από την πόρτα σου.
5: Μπράβο, Δήμητρα.
3: Το πόρτο καναπές έγραψε.
0: Πολύ καλή, Δήμητρα. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Good morning. Good evening. Good night.
8: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
8: Ο Νίκος είμαι.
0: Έλα ρε Νίκο, τι έγινε?
8: Καλά εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Δώσ' τον Νίκο.
8: Πήρα άδεια από τη δουλειά να διορθώσω τις γειτόνισσες τα υδραυλικά. Μα γειτόνισσα περίμενε καιρό να τις κάνω τον υδραυλικό. Έχεις άδεια μου ψιθυρίζεις αυτή. Με βάζει μέσα και με πετάει στο χαλί.
5: Μάλα.
8: Γείτονα δείξε μου τα εργαλεία. Το σπίτι μπάζει παντού. Θυμίζει τρικυμία. Με πήρε στο κρεβάτι με πάθος. Τα σπάσαμε όλα, δεν είναι λάθος. Ξέχασα την άδεια, το ρίξαμε στο φίκι-φίκι. Το σπίτι έγινε πισίνα, μέχρι που είδαμε ανάποδα το ραδίκι.
5: Εδώ ταιριάζει το
9: φαλσαγό.
5: Έλα, Νίκο, να με πάρεις.
0: Ωραία. Έλα, Νίκο μου, να σπάσουμε τα νερά και τα υδραυλικά.
8: Κοιτάξτε, γι' αυτό είναι, να σπάσαμε να δούμε και ανάποδα τα ραδίκια.
0: Κράτα το ξολίνε, να κρεμαρτώ ανάποδα.
3: Από το πάθος έφτασε να βλέπει τα ραδίκια
0: ανάποδα. Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά.
3: Άμα είσαι παθιάρη.
0: Στον επόμενο παρακαλώ. Good morning.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Είμαι η Αγγελική.
0: Γεια σου, Αγγελική. Δώσ' το με φόρα, Αγγελική μου.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, μετράω τα σκοτάδια μέχρι να πάρω άδεια. Κάθε μέρα στη δουλειά δεν αντέχω, βρε παιδιά. Μετράω μέρες απεγνωσμένη, λες και είμαι φυλακισμένη. 10 μέρες έχουν μείνει, η Αθήνα και η Καμίνη. Πού θα πάει, θα έρθει η ώρα που θα είμαι πάνω σε ώρα. Και κυρία σου έρχομαι και πάλι με τα όμορφα σου κάλλη. Παστιτσάδα και σοφρίτο, θα φάω και μετά δεν ξαναγυρνάω.
0: Έτσι, πολύ και ωραία. Κυρία η Αγγελική.
3: Ωραία,
0: και
3: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελικούλα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Έχουμε ένα ακόμα.
3: Είναι πολλές οι γραμμές.
0: Είναι πολλές, αλλά εντάξει, θα βγάλουμε άλλο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
9: Καλημέρα κύριε, πώς ονομάζεστε?
7: Κώστας.
9: Κώστα, δώστο.
7: Ζήτησα μια άδεια μικρή, μα βγήκε ολόκληρη γιορτή. Υπέγραψαν ο σκύλος, η γάτα και ένα κόκορος με γραβάτα. Το στυλό χώρεσε, τα μικρό το χαρτί έκανε πανικό. Η σφραγίδα είπε δεν μπορώ και έπεσε κάτω από το νερό. Το τέλος πήρα την άδειά μου, ναι, μα έχασα την τσάντα μου. Γέλασαν όλοι δυνατά και εγώ πιο πολύ.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ο ορισμός της λέσχης των καμένων ποιητών.
3: Έτσι.
9: Ήταν ένα καμένο ποίημα. Ήταν καλό. Ένα καμένο, για καμένο ποίημα ήταν καλό.
5: Ήταν παρανάλωμα, όχι απλά
9: πολύ
5: καμένο.
9: Πολύ ωραία. Αλλά άμα θέλετε τη γνώμη μου, ναι, εμένα μου άρεσε η Μαρία με το δίχαλο.
5: Και εμένα μου άρεσε και το
9: ραπ. Δεύτερο. Εμένα μου άρεσε και το
5: ραπ.
9: Και
3: η Μαρία το δεύτερο.
9: Στο καναπές.
5: Ποιος ήταν αυτός με το ραπ?
9: Ο Θοδωρής, ο πρώτος.
5: Α, ο πρώτος ήταν, ναι, ο Θοδωρής,
9: ναι, ναι. Έχουμε το Θοδωρή, τη Μαρία και την Δήμητρα.
3: Ναι.
9: Σας θυμίζω, ωραία, ο Θοδωρής ήταν το ραπ. Η Μαρία ήταν
3: η Μαρία το δίχαλο που σκόνταψε και πήγε στο.
9: Και το τρίτο
3: νοσοκομείο.
9: Ήταν το πόδι του
5: καναπές.
9: Λίγο
5: Θοδωρής το ραπ,
9: ναι,
5: θέλω.
9: Για να δούμε.
5: Έλα λίγο γρήγορο, Θοδωρή, μπορείς, σε παρακαλώ.
7: Δώσε μου μισό λεπτάκι.
9: Γιατί το άφησε στην άκρη το δευτέρι ο άνθρωπος, δεν ήταν
7: πρόκειται.
5: Πάμε.
9: Ναι. Λοιπόν, πάμε, Θοδωρή, δώσ' το. Δώσ' το, έχεις μια ευκαιρία ακόμα. Μην τη χάσεις.
7: Ξυπνάω το πρωί και φτιάχνω τον καφέ μου. Πάω στη δουλειά μου, ξεκινάω τα εφέ μου. Βάζω το ρυθμό δυνατά να μ' ανεβάσει. Μήπως και η μέρα χαρούμενα περάσει. Τρέχει διαγωνισμός, τη σύζε θα κεράσει. Να πάρω το μωράκι μου στη μείω να ξεσκάσει. Και άδειο όμως αργεί, δεν παίζει κιόλα μία. Μπαλκόνι θα τη βγάλουμε μαζί με τη Μαρία.
5: Καταπληκτικός, λοιπόν. Ωραία,
9: τι θα
5: λοιπόν.
9: Τώρα.
5: Κοιτάξτε, αυτός, εσύ προβιβάζεις για τη Δευτέρα γιατί νομίζω δεν γελάσαμε πολύ. Ήταν καταπληκτικός, ευχαριστούμε πάντως για την προσπάθεια.
9: Φοβερός.
5: Ήθελα να το ξανακούσω, συγγνώμη ρε παιδιά. Ναι. Να το ξανακούσω.
9: Εσένα το δίχαλο σε τρέλαν τόσο
5: ωραία
9: πολύ.
5: Βέβαια, κερδίζει το δίχαλο.
9: Έλα, ρε, Μαρία.
5: Κερδίζει το δίχαλο.
9: Η Μαρία του Στελάρα είναι εδώ.
10: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ.
5: Βάλαμε
9: πάρα πολύ. Πάρε το Στελάρα, παιδιά. Η κοπέλα πήγε μέχρι το νοσοκομείο.
5: Τώρα, συγγνώμη,
9: τον
5: Θοδωρή. Τον έβαλα και το ξαναείπε. Συγγνώμη.
9: Όχι, τι συγγνώμη. Ήταν φανταστικό.
3: Έχουμε άλλη μια εβδομάδα, παιδιά.
9: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα με εισιτήρια. Μαρία, πάρε το Στελάρα και φύγατε.
10: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλή
9: έλα, μέρα. Μαρία, μπράβο. Και κοίτα, μην πέσει τώρα από κανένα τέτοιο με την σαγιονάρα.
5: Άντε, φυλάκια.
9: Φυλάκια, φυλάκια.
11: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: δώσουμε αυτόν που θα πάει στο νησί.
1: Σαντορίνη, σου έρχεται, στον στέλνουμε.
2: Έφτασε η ώρα.
0: 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Πολυτελή βίλα που θα φιλοξενεί σε έως και 6 άτομα. Με τζακούζι, με απόλαυση, με χαλάρωση, όλα μέσα.
1: Φυσικά, οκτοπλοϊκά εισιτήρια, όλα πληρωμένα. Πήγαινε έλα από την Golden Star Ferries.
2: Και γευματάρα στο Drunk Fish. Ξεχωριστό γεύμα με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.
0: Είναι ένα διαγωνισμό που τρέχει αρκετό καιρό. Πάτα το κουμπί, Αλέξανδρα.
1: Πάμε,
0: έχετε πει όλοι μέσα.
3: Να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Όλοι έχετε μπει μέσα από τόσο καιρό που παίζετε κάθε μέρα εδώ στο ρυθμό. Όλα τα ονόματα είναι μέσα στην κληροτίδα. Ο Αλέξανδρος θα πατήσει το κουμπί. Θα κερδίσει αυτός ή αυτή. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Και τον καλούμε.
4: Η Εύα, παιδιά.
0: Η Εύα.
2: Oh.
0: Ποια Εύα. Κάτσε ρε να την πάρει για μισό λεπτό. Θα τη βρούμε.
1: Δεν το σηκώνει η Εύα.
0: Για ξανακάνε άλλη μια κλίση, Αλέξανδρα.
1: Η Εύα.
2: Καλή.
5: Ναι.
0: Εύα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
5: Καλά είμαι.
0: Από την, από την τράπεζα σε παίρνουμε. Δεν έχεις πληρώσει τη δόση σου.
5: Είμαι στην τράπεζα, άρα αποκλείεται.
0: Εσύ πες σε υπάλληλο. Εύα, μας άκουγες?
5: Εννοείται.
2: Κέρδισες.
0: Φίλησε το λίμι, Εύα.
2: Μπράβο.
0: Ποιοι θα πάτε? Η παρεούλα, τα κολυτάρια.
5: Θα πάμε η παρεούλα, ναι.
0: Μπράβο,
5: δεν μπορέσαμε να το πάμε οι διακοπές.
0: Σούπερ. 11-14, βάλτο από τώρα. Πες στην τράπεζα να βγάλει την αδειούλα.
5: Έτσι, έτσι.
0: Πέρα από την καλοκαιρινή, αυτή θα είναι η φθινοπορεινή σου αδειούλα. Πριν μπει λοιπόν στα βαθιά, θα πάρεις μια ανάσα, θα πας αυτή τη βιλάρα, στη Βίλα Αντζέλικα, στη Σαντορίνη, με τους φίλους σου, τις φίλες σου, με όποιον θέλεις εσύ. Με την Golden Star και Drunk Fish γεύμα από εμάς. Δωράρα, φανταστική από τον ρυθμό.
1: Είδες τι παθαίνεις άμα ακούς ρυθμό και παίζεις και στα παιχνίδια συμμετέχεις. Να βρίσκεσαι στη Σαντορίνη.
2: Θα περάσεις καταπληκτικά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, Εύα.
5: Και
0: καλές διακοπές, κοπέλα μου.
5: Ευχαριστώ, φιλιά.
0: Πω, τι ωραία. Να πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε για το Σαββατοκυριακάκι μας.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά. Αλλά πριν φύγουμε για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, πρέπει να ξέρετε πως θα επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+ από την Intermed. Είναι ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλια, τα αυτιά, ιουλές, με μίλιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που δημιουργεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Εμάς θα μας βρείτε σπίτι μας το Σαββατοκύριακο να ξεκουραζόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχουμε και γυρίσματα όμως αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ μπορεί να πάω και μια βουτιά.
2: Κάτσε,
1: θα δούμε.
2: Καλέ, θα πάμε και μια θάλασσα οπωσδήποτε.
0: Κάτσε πρώτα να βρέξει σήμερα, να στανιάρει ο καιρό.
1: Ναι, έλατε, έλατε.
2: Τα φιλιά μας, καλό σου κου.
0: Επίση.
6: Το τραπεζάκι, τσικουτσί, τα κονέτα με φούπα. Σε τσικουτσί, πετέντα και σε λιμέντα. Και βακονέρα μας με μια χαρά από μας.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
13: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
18: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
19: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
20: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
22: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, παιδιά μου όμορφα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα. Λίγο τα κέφια θα είναι καλύτερα από ότι χθες φαντάζομαι, διότι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, είμαστε στο ρυθμό 949 και δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά, διότι έχω φουλ επιτυχίες για εσένα και για μένα τις έχω. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε στην παρέα μου και σήμερα, ξέρετε δεν το θεωρώ δεδομένο και θα είμαστε έτσι κοντά ραδιοφωνικά και θα τα λέμε μέχρι και τις 2. Ρία Ελληνίδου, Γιώργος Μαζωνάκης, Σταβέντο, Αναβίση, Νότης Φακενάκης. Είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που έρχονται. Καλημέρα, βάλτε καφεδάκι και απολαύστε μόνο επιτυχίες.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στέλνω τις καλημέρες μου σε όλους. Είναι Παρασκευούλα σήμερα. Ζάχαρη και μέλι με μια Παρασκευή η οποία υπόσχεται βροχές, έτσι λίγο συννεφιασμένη. Καθόλου όμως συννεφιασμένη δεν θα είναι αυτή η τριήμερη ωραία διακοπή από τις υποχρεώσεις και έτσι τις, αν θέλεις, η ανεμελιά που θα έρθει στις 11 και 14 Σεπτεμβρίου για τη φίλη την Εύα που είναι η μεγάλη νικήτρια. Σήμερα έγινε η κλήρωση στο Πάμε Πρωινό και θα πάει στο νησί, θα πάει στη Σαντορίνη. Μαζί με την παρέα της θα έχει μια υπέροχη τριήμερη διαμονή για 6 άτομα από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στην πολυτελή βίλα Villa Angelica με θερμενόμενο τζακούζι παρακαλώ και όλες τις ανέσεις. Τακτοπλοϊκά της εισιτήρια με Golden Star Ferries για ένα άνετο και απολαυστικό ταξίδι. Ένα μοναδικό γεύμα στο Drunk Fizz με δημιουργίες μεσογειακές και όλα αυτά μέσω του ρυθμού 949, εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες, αλλά που παίζουν

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για την πρώτη μας ώρα. Πριν απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, θέλω να σου μιλήσω λίγο για όλα τα πλεονεκτήματα που μπορείς να έχεις με μια πίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι σου, ακόμα κι αν δεν έχεις οπτική ίνα στην περιοχή σου. Πώς γίνεται αυτό? Thanks God υπάρχει το Cosmote 5G Wi-Fi, γιατί μπορείς να συνδέσεις από όπου κι αν βρίσκεσαι εύκολα, πανεγρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες φυσικά προς όλους και δωρεάν τον εξοπλισμό σου. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε ένα γρήγορο ίντερνετ με δύναμη και αξιοπιστία. Αντώνης Ρέμος σε πάρα πολύ λίγο, παν παν και πολύ ακόμα καλλιτέχνες. Stay tuned.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ήταν ο πατέρας μου, είχε πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πιο ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, ήταν ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα τώρα, κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, να είναι τη με γιου. Με τα μάτια.
3: Ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, σαν σαλούν, με κλώτσι. Δεν χτυπάει ούτε για δείγμα, ποτέ.
3: Κυρκόστα ντροπή. Η Μαρίνα χτυπάει, μαμά.
2: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και μου πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Τα Αλάνια.

0: μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι! Το αυτοκίνητό μου με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Λοιπόν, σήμερα μας προειδοποίησαν για βροχές, για μπόρες, για καταιγίδες, κυρίως και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από τη 1 το μεσημέρι και μετά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου. Από τη 1 το μεσημέρι και μετά θα ρίξει, παιδιά, θα ρίξει βροχή με πτώση της θερμοκρασίας στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όμως αργότερα, μετά από αυτή τη βροχή, θα επανέλθει ανέλθει λίγο η θερμοκρασία, αλλά μετά ξανά το απόγευμα μέχρι και το βράδυ περιμένουμε και πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και να συνεχίσουν αυτές οι βροχές, οι μπόρες και οι καταιγίδες. Για να δούμε, έτσι λίγο θα πάρουμε μια ανάσα, θα δροσιστούμε ή ελπίζω όχι να πνιγούμε, παιδιά. Εντάξει, χρειαζόμαστε και μια δροσιά και μια ανακούφιση μετά από τόσο καύσωνα.
15: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά μαζί μέχρι και τις 10. Τώρα, αν θέλεις την τέλεια συνταγή για καλοκαιρινές διακοπές, σου έχω πάρα πολύ 3 απλά βήματα όπως προστάζει και η κάθε συνταγή. Πρώτον, μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App, αν το έχεις κατεβάσει. Βήμα δεύτερον, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα, π.χ. για Παφό. Α, μαγικό, ε! Μαγικό. Και τρίτον, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο υπέροχο, βουτάς στα κρυστάλλινα νερά και χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους, γιατί η Πάφος σε καλεί. Ακολούθησε και εσύ αυτά τα βήματα και θα με θυμηθείς μπαίνοντας στο aegeanair.com. Ακολούθησε και εσύ τις επιτυχίες που έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break, 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
13: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
15: 10

Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου, καταρχήν σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου και σήμερα. Και να ξέρετε ότι τώρα έχει έρθει η στιγμή να απολαύσετε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και να σας κάνω και ένα μικρό remind για την επόμενη 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα, που τι θα δείτε στον Αντένα. Τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο, τον κορυφαίο έτσι, Έλληνα ερμηνευτή της γενιάς του, σε ένα exclusive live event με παρουσιαστή το Θοδωρή Μαραντίνη, σε stand-up show με το Θωμά Ζάμπρα, χορηγό της βραδιάς τη Λαβιάν Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E στους δέκτες σου στον Αντένα την επόμενη 5η τα μεσάνυχτα. Μην το χάσεις!

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και απολαμβάνουμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και Θέμη Αδαμαντίδη σε ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Υπέροχη διασκευή. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Αφού πρώτα σου πω για ακόμα μία φορά πως η επιστήμη συμφωνεί μέσα από έρευνες για την αγκαλιά. Το πως το ανθρώπινο άγγιγμα δηλαδή θεραπεύει τον εγκέφαλο, την καρδιά αλλά και την ψυχή, και μετά από και μια μεγάλη πανδημία που μας έπληξε, αναφέρομαι στον COVID-19 που άλλαξε πολλά πράγματα στον τρόπο που ζούμε, σήμερα έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να αναγνωρίσει πλέον ότι η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Οπότε η στέρηση της αφής αφορούσε και αφορά κυρίως ηλικιωμένους που ζουν ή ασθενείς ή έτσι απομονωμένοι. Οπότε έρχονται τώρα καινούργιες έρευνες από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα να υποστηρίξουν ότι να μην εξακολουθούμε να υποτιμούμε τη σημασία της φυσικής επαφής και της αγκαλιάς.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε σε σύντομο break και απολαύσουμε Χρήστο Μάστορα που έρχεται με Μαργαρίτα, να σου πω ότι αν θέλεις να πάρεις μία Μαργαρίτα στο χέρι και να κάτσεις να απολαύσεις τις διακοπές σου χωρίς άγχος, χωρίς να ψάχνεις για αυτό που θα αλλάξει τη ζωή σου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε περίπτωση που θέλεις να σπουδάσεις ανθρωπιστικές επιστήμες, να γίνεις ο επόμενος ψυχολόγος που θα ασχολείται με την ψυχή του ανθρώπου, με αυτό το λειτουργήμα θα έλεγα, ένας είναι ο δρόμος και αυτός λέγεται ICPS, την επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών που αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια παρακαλώ εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία. Έχει 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 masters και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα, και το λέω αυτό διότι το βιώνω, διότι αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα το ξέρω από μέσα και από έξω πολύ καλά και σας λέω με τα βεβαιότητας ότι είναι η καλύτερη επιλογή, ένα σοβαρό εκπαιδευτικό ίδρυμα που μπορείς να σπουδάσεις το επάγγελμα που αγαπάς και να ασχοληθείς έτσι και να εκπαιδευτείς με τους καλύτερους. Τι να σου πω τώρα για μεταπτυχιακά προγράμματα όπως εφαρμοσμένη εγκληματολογική ψυχολογία, παιδοψυχολογία, ψυχοσεξουαλική θεραπεία, θετική θεραπεία, ψυχολογία με συμβουλευτική, γνωσιακή, συμπεριφορική, θα μπορούσα να σου μιλάω πάρα πολλές ώρες και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι αν μπείτε στο YouTube αλλά και στο Spotify μπορείτε και να παρακολουθήσετε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά που έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι μαζί τους, καλώντας έτσι αγαπημένους Έλληνες διακεκριμένους στο δικό τους κομμάτι και στο δικό τους χώρο καλεσμένους που μας περιγράφουν τη γραμμή και την πορεία της ζωής τους και έχουμε και τους καθηγητές μας, τους εκπαιδευτές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. www.icps.college ή παίρνεις τηλέφωνο στο 210-64-56-565. Σύντομο break και αμέσως μετά όπως σου υποσχέθηκα, Χρήστος Μάστορας.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν,
3: ναι.
2: Η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε
3: καταπληκτικό.
2: Να κάνει
3: καταπληκτικό.
2: Και να δώσει τη δική της
3: δημιουργική
2: απάντηση.
3: Ταινία Οδύσσια.
2: Sugar Babes TV.
3: Εντάξει.
2: Παρακαλώ.
3: Έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένα ντούρο. Στήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και
2: κάτι.
4: Ένα μάτι, αλλά!
2: Από κάτω γράφει ο δημιουργός Νόλαν, σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη, σα βγάζουν στα βράχη και. Α, έχουν θέατο Σούνιο.
3: Θέλεις να σου δείξω την Τρίρη μου.
2: Βλέπει.
3: Έχω εγώ ένα δούριο υπονοούμενο.
2: Μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία και αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά. smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
9: ποκτώ. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
16: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
17: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
18: Φαίνεται, ε.
17: Λιγάκι.
18: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
17: Τι να με νοιάζει?
18: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
17: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
19: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
0: Ρε καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και μόλις βλέπω έτσι και μια υπόνοια συννεφιάς, βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει το πανηγύρι, αυτό που περιμένουμε όλοι, ότι θα βρέξει. Okay, μπορεί σε μερικούς να χαλάσει για λίγο τα σχέδια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας βάλει σε ένα άλλο κλίμα, πιο τροπικό, κλίμα τροπικό μου κλίμα, έτσι όπως λέει και η Άννα Βύση. Νομίζω ξέρετε όλοι αυτό το τραγούδι, ίσως το αφιερώνω και μου το αφιερώνω. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Αυτό θα ζήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949.

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 και δεν πάμε πουθενά αλλού. Ετοιμαζόμαστε για ταξίδια και ειδικά η φίλη Εύα που κέρδισε σήμερα και το ταξίδι στη Σαντορίνη. Ου, φαντάζομαι τι ωραίες προετοιμασίες θα κάνει αυτή και η παρέα της. Τώρα, για να κλείσεις φυσικά τα εισιτήρια σου σε ένα κόσμο που όλα γίνονται τα περισσότερα πράγματα διαδικτυακά, δεν θέλεις να έχεις γρήγορο ίντερνετ, δεν θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αν θέλεις λοιπόν, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε τώρα και εσύ το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi στη ζωή σου και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου, παρακαλώ, ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Σε πάρα πολύ λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθροί όμως ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, εκμεταλλευόμενος τα τέρματα των Κωνσταντέλια, Ζαφίρη και Σανταμαρία, και θέλει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα να τσεκάρει το εισιτήριό του για την επόμενη φάση. Τον πρώτο λόγο να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Conference League έχει και ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, χάρη στο αυτογκόλ του Βάς και το τέρμα του Αντίνο, και πλέον την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κινείται και για τη μεταγραφική του ενίσχυση και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa από τη Χάπο Ελμπέρ Σεβά.
3: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
14: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντόγαστερά του.
21: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
22: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Νάτι, εδώ είναι τα παιδιά στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Πριν απολαύσουμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, να σου πω ποια θα είναι τα τρία ζώδια που θα απολαύσουν επιτυχίες στα οικονομικά τους. Βεβαίως, από 27 Ιουλίου, την τελευταία εβδομάδα δηλαδή του Ιουλίου, έως 2 Αυγούστου. Αν είσαι καρκινάκι, προετοιμάσου για μια εποχή αθωνίας. Αν είσαι επίσης λιονταράκι με την ευθυγράμμιση της Αφροδίτης και τον Άρη στους Διδύμους, ένα κύμα θετικής ενέργειας και αυθονίας έρχεται και για σένα. Και αν είσαι γόκερος, έχεις δύο επιλογές. Είτε να συνεχίσεις να κάνεις τα πάντα όπως τα κάνεις μέχρι τώρα, είτε να παραδοθείς στο σύμπαν και να σε φέρει πιο κοντά σε αυτά που ζητάς. Τυχερά αυτά τα ζώδια λοιπόν, μέσα στις διακοπές, εκεί που θα κάνεις διακοπές αν έχεις πάρει την αδειά σου τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, του Ιουλίου μέχρι πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, να έχεις και τα τυχερά σου οικονομικά. Αυτά είναι.

0: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Εδώ είμαι, δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά ακόμη. Είμαι η Μαντόγαστερά του και είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2. Και σε περίπτωση λοιπόν δανείζομαι τον τίτλο του τραγουδιού του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που είσαι εδώ αυτές τις ημέρες και προετοιμάζεσαι έτσι για τους μαγικούς προορισμούς που θα πας ή και όχι. Μπορείς να απολαύσεις μια πάρα πολύ ωραία βόλτα στο Designer Outlet Athens, που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές, γιατί να ξέρεις ότι

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Και αν το υποσυνείδητό σου σου λέει κάτι, ότι κάτι πρέπει να αλλάξεις, κάτι πρέπει να γίνει για να διευκολύνεις τη ζωή σου, να ξαλαφρώσεις, βρε παιδί μου, άκουσε την, γιατί αυτό μπορεί να είναι το wifi σου, το οποίο στο σπίτι σου δεν λειτουργεί. Να μου πεις πώς θα το κάνω αυτό, δεν έχω οπτική, να... Δεν μπορώ σε αυτή την περιοχή να μου πεις ότι έχω οπτική, αλλά έχω πολύ αργό ίντερνετ. Θα σου πω εγώ λοιπόν η φωνή από το υποσυνείδητό σου που περνάει σιγά σιγά. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Γιατί μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς τα δορυφορικά πιάτα να σου σπάνε τα νεύρα. Με ταχύτητες έως 300 Mbps. Θέλεις, ταχύς. Απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους τα θες. Πάρτα. Δωρεάν εξοπλισμό, τον θέλεις? Γιατί να μην τον θέλεις αφού είναι και δωρεάν? Βάλε και εσύ τώρα που σου λέει ο Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού, όπου και αν βρίσκεσαι, διότι είναι και αξιόπιστο. Εδώ, παιδιά, μιλάμε με ντοκουμέντα. Έχει βραβευτεί ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Τι να λέμε τώρα. Λέμε ότι θα ακούσουμε περισσότερα, και αυτά τα περισσότερα τι είναι? Μόνο επιτυχίες. Επιστρέφω με ένα ντουέτο που αγαπάς πάρα πολύ, με ένα ντουέτο που είναι έτσι πολύ ρομαντικό και μας χάρισε μια ρομαντική μπαλάντα που ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και υπάρχει στο playlist μας όπως και δίποτε. Σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσεις και θα μάθεις για ποιο τραγούδι μιλάω.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε
3: καταπληκτικό.
2: Να κάνει
3: καταπληκτικό.
2: Και να δώσει τη δική της
3: δημιουργική
2: απάντηση.
3: Ταινία Οδύσσια.
2: Sugar Babes TV.
3: Εντάξει.
2: Παρακαλώ.
3: Έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένας δούρος. Στήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και χάρη.
2: Ξεκινάει
3: ένα μάτι, αλλά. Αλλά!
2: Από κάτω γράφει ο δημιουργός Νόλαν, σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκα και σα βγάζουν στα βράχη και. Α, έχουν θέατο Σούνιο.
3: Θέλεις να σου δείξω την Τρίρη μου.
2: Βλέπεις.
3: Έχω εγώ ένα δούριο ύπονο.
2: Για να μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία. Και αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτή την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Καλησπέρα, είμαι η Μαντώγα Στερατού και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Τώρα, πριν απολαύσουμε αυτό το ντουέτο που σας έχω πει, Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Θέλω να σας πω ότι τι θα κάνετε εσείς αν τα άστρα και τα ζώδια σας βάζουν εμπόδια, μας μάλλον, με τον ανάδρομο Ερμή σε εξάγωνο με την Αφροδίτη. Όπου βλέπω ο ανάδρομος Ερμής, λέω Παναγία μου, τι είναι τούτο? Ψυχραιμία, όπως μας λένε τα άστρα, να μην αφήνουμε παλιές παρεξηγήσεις να επηρεάσουν τις αποφάσεις μας και είναι καλό να αποφεύγουμε την επιπολαιότητα και τις βιαστικές επιλογές. Κρυοί, λέοντες και τοξότες, γίνεστε πιο αυθόρμητοι και αναζητάτε όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, μιας και που είστε οι πιο ευνοημένοι, ας το πούμε, της ημέρας για τις συνεννοήσεις, τις συμφωνίες και την οργάνωση των υποχρεώσεών σας.

0: Διονύση Σκηνά, αγαπημένο κλασικό τραγούδι, συγκοινωνούν τα δοχεία στο ρυθμό 949. Πού αλλού. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, είμαστε παρέα από τις 10 και είμαστε πανέτοιμοι έτσι σε πάρα πολύ λίγο να βουτήξουμε σε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αφού πρώτα σου κάνω ένα remind για το πολύ λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκαινούριο σχήμα που έρχεται για σένα και μπορείς να το προπαραγγείλεις μέχρι τις 6 Αυγούστου έχοντας τριπλό όφελος. Τι σημαίνει αυτό? Μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του, αλλά και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρκεί να επισκεφτείς σήμερα το samsung.com/gr. 10 στη σειρά με Αντώνη Ρέμο που θα ανοίξει την τέταρτη και τελευταία μας ώρα στο ρυθμό 949. Έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε χτρίο μας, ούτε και φίλοι. Μπροστά μου σε στήλη.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου, με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
16: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
17: 10 στις

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθα στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά. Αφού πρώτα σου πω πως τώρα σιγά σιγά που αραιώνει η κίνηση στους δρόμους, γιατί οι περισσότεροι φεύγουν σιγά σιγά για προορισμούς καλοκαιρινούς, να σου πω ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και εκτός αυτού, να σου πω ότι ξέρεις, τώρα παρακολουθήσα και πιο στενά, διότι εγκαταστάθηκαν 388 κάμερες στα φανάρια που θα πιάνουν όσους περνάνε με κόκκινο. Το έργο αυτό έχει γίνει για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οπότε, λίγη περισσότερη έτσι, σημασία και προσοχή στους δρόμους και στα φανάρια, νομίζω πια επιβάλλεται, γιατί καταγράφονται και όλες και αυτές οι οδηγικές συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε μοιραία τροχαία δυστυχήματα.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

και πρόσβαση, παρακαλώ, σε μια σειρά αποκλειστικών προνομίων. Οπότε ξεκίνα να συγκεντρώνεις τις ανταμοιβές σου από την πρώτη κιόλας επίσκεψη για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες, γιατί τα Village Cinema πάνε πακέτο με το Village Pass. Ηλίας Βρετός, αμέσως τώρα. Ήταν...

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της τέταρτης μας ώρας για τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Πριν απολαύσουμε αμέσως μετά το σύντομο break τον Θοδωρή Φέρη και το είπες, θέλω να σου πω ότι το νέο ελαφρύ, λεπτό και υπέροχο Samsung Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουριο σχήμα είναι εδώ για σένα και μπορείς να το προπαραγγείλεις μέχρι και τις 6 Αυγούστου και να κερδίσεις μείον 10% για την αγορά σου με Samsung Paid, να σου επιστραφούν 100 ευρώ επιπλέον της αξίας φέρνοντας, επιστρέφοντας μάλλον το παλιό σου smartphone, μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρκεί να επισκεφτείς το samsung.com/gr. Σύντομο break και αμέσως μετά και πάλι μαζί εδώ με τις μουσικές μας.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949. Εσύ δηλαδή σταμάτησε ο πρόβλημα παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
9: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
8: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες.
14: Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
16: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
17: Μόνο επιτυχίες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Ταπαστούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
11: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε Θοδωρή Φέρη και Είπες, αφού πρώτα σου πω ότι υπάρχει ένα ελληνικό νησί που έχει μπει στη λίστα με τους προορισμούς που γίνονται η νέα παγκόσμια ταξιδιωτική τάση, και αυτό δεν είναι άλλο από τη Σύρο, παιδιά. Μάλιστα, όπως κατέγραψε η Expedia, ξεχωρίζει ως προορισμός γιατί συνδυάζει τη γαστρονομία και τη γοητεία του. Στην πρώτη θέση βρίσκονταν η Αγία Λουκία, στη δεύτερη θέση το Πόρτο Σάντο της Πορτογαλίας και στην τρίτη το Πρασλέν των Σεϊχελών. Ενώ εμείς με τη Σύρο μας στην τέταρτη θέση. Έχω πάει, καταπληκτικό νησί, και για όλους όσοι πάτε φέτος, σας εύχομαι να το απολαύσετε.

0: Όμως 9.49 και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της δικής μας παρέας για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου. Δίνω την ραδιοφωνική σκυτάλη και το μικρόφωνο στο Γιάννη Κατινάκη, που έρχεται από τώρα για να σας έτσι διασκεδάσει τις επόμενες 3 ώρες. Αμέσως μετά τα Λάνια και Έλενα Ντάντζελο. Τώρα θα φύγω με ένα μικρό remind σε περίπτωση που έφτασε η ώρα να αλλάξεις το smartphone σου και να πάρεις το τόσο λεπτό, τόσο ελαφρύ και τόσο φανταστικό Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Και τώρα μπορείς να το προπαραγγείλεις κιόλας μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχεις και τριπλό όφελος. Τι σημαίνει αυτό? Μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone, παίρνεις και 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρκεί να επισκεφτείς σήμερα το samsung.com/gr. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσεις ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Εμείς τώρα θα τα πούμε τελευταία εβδομάδα πριν το κλείσιμο μας για καλοκαίρι, τη Δευτέρα ακριβώς στις 10 το πρωί. Άντε, bye!
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, εκμεταλλευόμενος τα τέρματα των Κωνσταντέλια, Ζαφίρη και Σανταμαρία, και θέλει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα να τσεκάρει το εισιτήριό του για την επόμενη φάση. Τον πρώτο λόγο να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Conference League έχει και ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, χάρη στο αυτογκόλ του Βάς και το τέρμα του Αντίνο, και πλέον την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κινείται και για τη μεταγραφική του ενίσχυση και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa από τη Χάπο Ελμπέρ Σεβά.
3: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και με μεγάλη μου χαρά ανακοινώνω ότι ναι, επέστρεψε ο χειμώνας. Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια. Βγάλε τα μπαλάκια του δέντρου, στόλισέ το, γιατί τα πράγματα είναι επιτέλους όπως πρέπει να είναι. Τέρμα η λαλάκα, τέρμα. Καλά, τέρμα η ζέστη. Υπάρχει κάποια ζέστη, αλλά δεν συγκρίνεται με ψες. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Και κάπου διάβαζα πόσο μένουνε. 50-60 μέρες για τα Χριστούγεννα. Αυτό ήταν, παιδιά μου. Τέρμα παραλίες και τα μυαλά στα κάγκελα. Θα έλεγε κανείς ότι τα δικά μου τα μυαλά είναι στα κάγκελα. Ωστόσο, θα παρανώ μέχρι και τις 5, γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης που θα σου κάνω παρέδοση στο ρυθμό 949. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί κληρώσαμε και την ταξιδάρα μας για το νησί. Ένα όμως, αρχινάμε με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό, και σε λίγο επιστρέφω.

θέλεις πολλά από μένα. Γι' αυτό και είσαι εδώ, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 σήμερα Παρασκευούλα, Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Έτσι, του χρόνου πήγα να πω καλά. Από Δευτέρα είναι η τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε παρεούλα, λίγο πριν το καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε κι εμείς πια. Και ο καιρός είναι βαθύς χειμώνας, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Να στολίσουμε κάποιο δέντρο, σύννεφα, θα βρέξει πιθανότητα σε λίγο. Ο καιρός έχει μάλλον οροσκόπο δίδυμο, δεν θέλει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Ωστόσο, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς είμαστε γαλαντόμοι και σήμερα κληρώσαμε την ταξιδάρα μας στη Σαντορίνη. Ποια κέρδισε, θα σου πω πώς την έλεγε τη φίλη. Η Εύα! Η Εύα ήταν η τυχερή και θα πάει από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Τζέλικα. Εκείνη και η παρέα της θα μπει στην τζακουζάρα, θα κάνει τα σέα της, τα μέα της και ακτοπλοϊκά από την Golden Star Ferries. Μπράβο μας και συγχαρητήρια που είμαστε καλύτεροι. Να χειροκροτήσει το επιτελείο, παρακαλώ. Είδατε τι υπερπαραγωγάρα είμαστε! Και αφού χειροκροτήσαμε, περνάμε κατευθείαν σε Νίκο Μακρόπουλο. Και έχω έρωτα μαζί σου, μεγάλο. Έχεις έρωτα μαζί μου? Αν έχεις, πες το μου στο Viber μας. 6937 949 949.

0: Πάμε λίγο. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Κάτσε να κάνει το να μανέει, Στέλλα. Μην τη το στερήσουμε, καταλαβαίνει. Στέλλα, καλή λοιπόν αγαπημένη, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε και μέχρι και τι 5 σήμερα Παρασκευούλα, Γιάννη Κατινάκη μαζί σου. Ωστόσο, να δώσω πολλά φιλιά στον Νίκο, ο οποίο δεν συμφωνεί ιδιαίτερο ότι είναι χειμώνα, παρότι μου στέλνει μια φωτογραφία με πάρα πολλά σύννεφα από τον Μπόρο, στην Αλίκη που με καλησπερίζει και στη Χαρά που μου λέει δεν πρόλαβα να δω ποιο κέρδισε. Για τον Ισή λέει, η Εύα κέρδισε, Χαρά μου, μη χαίρεσαι, κουβά πήγε σένα. Ωστόσο, θα κάνω εγώ τι προτάσει μου τι ωραίε, γιατί σου έχω την πιο ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου. Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέργεια. Να πας να περάσεις εξαιρετικά και εισιτήρια στο more.com. Ένα διαλυματάκι τώρα έτσι σαπού, για να πεις πού είναι ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης. Βεβαίως, θα σε καψουρέψω και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν,
3: ναι.
2: Η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε να κάνει
3: καταπληκτικό
2: και να δώσει τη δική της
3: δημιουργική
2: απάντηση.
3: Ταινία Οδύσσια.
2: Sugar Babes TV.
3: Εντάξει.
2: Παρακαλώ.
4: Έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένα δούρο.
3: Στήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και
2: γκάρι.
3: Ένα μάτι, αλλά! Αλλά! Βασταγέρο!
2: Από κάτω γράφει ο δημιουργός Νόλαν, σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκα και σα βγάζουν στα βράχη και. Α, έχουν θέατο Σούνιο!
4: Θέλεις να σου δείξω την τρίρη μου!
2: Βλέπεις,
3: έχω εγώ ένα δούριο ύπονο!
2: Μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία και αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: Γεια σας και καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είσαι στα καλύτερα, στην πιο ωραία παρεούλα, εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Θα ανεβάσουμε το κέφι. Παρασκευούλα σήμερα. Πόσο είχε καλέ ο μήνας? 24 Ιουλίου. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Τίποτα, παιδιά. Μια εβδομάδα και μετά Αύγουστος που είναι παχές οι μύγες και παχιά και τα κουνούπια, έτσι. Εν τω μεταξύ, τι έχω μάθει, παιδιά μου? Δεν ξέρω να σας το έχω πει. Το κουνούπι που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ στη ζωή μας, έτσι. Έχει μπει βαθιά στην καθημερινότητά μας. Όχι απλά σε τσιμπάει. Όταν σε τσιμπάει, σε κατουράει κιόλας. Έχει θράσει. χάσω στο κουνούπι. Γι' αυτό τα διαλύω εγώ. Πέραν τούτου όμως, δεν συνεχίζω άλλο την παράνοια με τα κουνούπια, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου, έτσι, για να είμαστε πιο ερωτιάριδες. Και να δώσω φυσικά για τα φιλιά μου στην Άννα που μου έστειλε στο Viber μας και μου λέει: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις βρε μικρό παιδάκι. Αυτά είναι τα σωστά, τα λόγια που πρέπει να υποθούν. Δυνάμωσε λοιπόν την ένταση και αφήσου στα μαγικά χεράκια της Νατάσας.

0: Ε, βέβαια. Πώς θα με αγαπάς. Όπως είμαι, θα με αγαπάς. Τα άλλα όλα είναι μπουρούχες. Να σε αλλάξω κτλ. Πώς λένε κάτι κότ που μου αρέσουν πάρα πολύ που λένε μη μικραίνεις για να χωρέσεις. Θα το πω κι εγώ λοιπόν, γιατί είμαι ένας σοφός αλλά πολύ νέος. Εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι στην παρέα σου. Και παιδιά, από ό,τι είδα σήμερα, έφυγε και ο ανάδρομος Ερμής. Για να δούμε πόσο γούρι κέφι κέφι ξεφάντωμα θα μας πάει. Αν και νιώθω ότι και χωρίς ανάδρομο Ερμή θα είναι όλα εμπλοκή με όλα τα προηγούμενα, καταλαβαίνεις. Ωστόσο, βλέπω εδώ πέρα ότι σε λίγο πιθανότατα θα βρέξει, βρέχει φωτιά στη Στράτο, οπότε πάρτε ομπρελίτσες. Και παιδιά, κάθε φορά το ίδιο, με το που ρίξει μισή σταγόνα, γίνεται ο Κηφισός Μανχάταν, 65.000 αυτοκίνητα. Υπομονή, ηρεμία και όλα θα πάνε καλούτσικα. Επίσης, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να με ξεχνάς, γιατί είμαι ένας άνθρωπος μοναχός εδώ πέρα σε ένα στούντιο και θέλει να νιώσει μια θαλπορή και μια παρέα. Και γι' αυτό έχουμε και το Viber μας, για να μου στέλνεις τα μηνύματά σου, να είσαι ενεργό μέλος αυτής της εκπομπής. 6937 949 949. Περιμένω τα μηνύματά σου με αγωνία. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω με πάρα πολλές επιτυχίες, δώρα, παιχνίδια και ό,τι άλλο λαχταράς.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Γέννης ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε χτρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτή την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας και πάλι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πήγε η ώρα 3, η ώρα 3. Μα που γυρνάς και μενικά είστε ένα χώρια. Και για 2 ώρες ακόμα δεν είμαι καλά. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα έτσι να ανεβάσουμε το κέφι μας. Σε λίγο φυσικά σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε, να πάρεις και το δωράκι σου. Γιατί εγώ είμαι παντός καιρού με γεμάτες τσέπες και με καλαντόμος. Σε θέλω ευχαριστημένο ακροατόπουλο. Και εννοείται δεν θέλω σε καμία περίπτωση να με ξεχνάς, γιατί σήμερα με έχεις αφοδευμένο. Θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και εγώ αρχινάω με πάρα πολύ κέφι και δυναμικά, γιατί έχω ρία Ελληνίδου για σένα. Και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Μόνο στα όνειρα λοιπόν και Μιχάλης Χατζηγιάννης, έχω εδώ ρομαντικά και όμορφα, σαν να έχουμε βγει ένα μικρό ραντεβού. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα με χορτάσεις, θα ανεβάσουμε το κέφι. Και εννοείται, υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε και παιχνίδι με δώρο για εσένα. Και σου έχω δήλωση φωτιά από την αγαπημένη φίλη και συνάδελφο, Not Jay Lo, η οποία λέει, θα τη διαλύσω και αυτή τώρα. Αυτό που κάνει έναν άνδρα, λέει, σεξι, δεν είναι τα αυτοκίνητα, μήτε τα ιδιωτικά τζετ. Είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη. Πού τα πουλάς αυτά, μωρή, έχω να πω εγώ στην αγαπημένη φίλη Τζέι, διότι έχει 52 ανθρώπους για προσωπικό που σπάνε το πιάτο, το πλένουν, το αγοράζουν και δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει κουνήσει την αρίδα της η Τζένιφερ Λόπες να πάρει το σουίφρα να το πάει από εδώ πέρα μέχρι απέναντι. Και θα βάλει τον άντρα. Ο Μπεν Αφλεκ δηλαδή έπλαινε πιάτο. Έπλαινε πιάτο ο Μπεν Αφλεκ. Μη μας κορυδεύεις, Τζέι. Έχεις προσωπικό να τα κάνει αυτά. Αλίμονο σε εμάς, αλίμονο. Έχει σιδερώσει ποτέ η Τζέι Λο? Έχει κάνει φασίνα? Έχει κατεβάσει χειμωνιάτικα και ανεβάσει καλοκαιρινά? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να υπάρχει μια αλήθεια στις δηλώσεις μας. Πες μου λοιπόν, και αν μας ακούει η Τζέι Λο, να με αμφισβητήσει και να μου στείλει μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Η Τζέι, παρακαλώ πολύ, να τοποθετηθεί και εγώ να δώσω φυσικά και τα φιλιά μου, γιατί έχω παρανοήσει πάρα πολύ σήμερα, λίγο πριν μπει ο Αύγουστος. Δεν είμαι καλά. Και στον Αντώνη που μου έχει στείλει στο Viber μας. Μου λέει καλησπέρα, Γιαννάρα, πώς είσαι? Δεν ακούσα, Αντώνη μου, πώς είμαι? Με στην τρέλα, τέρλα. Και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Ακολουθούν πολλές, πολλές, πολλές επιτυχίες και σε λίγο επιστρέφω με παιχνίδι.

0: τίποτα. Να μην μείνει τίποτα, αγάπη μου. Σπάστα και μη λυπάσαι τίποτα. Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και τα σπάμε μέχρι και τις 5. Αναστασία, απολαύσαμε. Και τώρα θα απολαύσουμε και εσένα, αγαπημένα ακροατή. Γιατί? Γιατί ήρθε η ώρα να με καλέσεις στο 210-6835-722 να βγεις στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου μισό. Θα δείξω. Ποιος με μάτιασε, θα μου πεις τι μάτι. Τα air conditioner που το έχω κάνει γκλου το στούντιο. Πέραν τούτου, επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Με καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, κάνουμε τα σέα και τα μέα μας και παίρνεις το δωράκι σου. Και όσο με καλείς, θέλω να σου πω εγώ ότι αυτό το καλοκαίρι με τα summer sales του flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για τις διακοπές σου. Διότι γιατί να αγοράζεις μια καινούργια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια έως και μείον 40% φθηνότερα. Flip.gr για περισσότερα. Και σέρνεστε, παιδιά. Σέρνεστε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι Ιούλιος με στη λαλάκα. Πριν είχε σύννεφα, βροχές, τώρα έχει ήλιο πάλι. Τρελαίνομαι, μια παγώνα, μια ζεσταίνομαι. Αλλά θα πάρεις δώρο, βρε. Βρε κουτό. 210-6835-722. Πάρε με τηλέφωνο για να πάρεις το δωράκι σου. Φεύγω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο την τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή, χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνο σ' ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα μπιντόκ θα ήταν.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο, ρε. Όλοι. Ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο Τζόρτζ.
4: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ναι, ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν. Ο
3: Τζόρτζ, εσύ δεν το ξέρετε.
4: Ο Γιωργάρας. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδάει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται,
5: λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Ήρθα και πάλι και σου φέρα αυτό που λακταρούσες. Τι? Εμένα, Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ίγκυκεν η ώρα, ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Αργήσατε λίγο να πάρετε μπρος σήμερα, δηλαδή σας παρακάλεσα για να πάρετε τηλέφωνο, αλλά μόλις πήρατε μπρος, σπάσαν τα τηλέφωνα και έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, το οποίο κατευθείαν καλησπερίζω. Hello, crazy girl.
12: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και χαίρετε τις εσπέρες και τι κάνετε, πώς είστε?
12: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
11: Γιατί είστε πολύ καλά? Από τη ζέστη?
12: Γιατί να μην είμαστε?
11: Από τα κουνούπια, από τις μυγές? Πού είσαι?
12: Να σου πω κάτι, σήμερα έχει πάρα πολύ δροσιά, οπότε είμαι πολύ καλύτερα από εχθές.
11: Α, με καλείς από την πενεμένη Αλάσκα λοιπόν. Τα φιλιά μου στην Αλάσκα που έχει κρύο και δροσά. Τα χαιρετίσματά μου.
12: Και καλά στο πενεμένο Πόρτο Ράφτη.
11: Α, διακοπάρεις, είσαι στη θάλασσα?
12: Όχι, μένω εδώ μόνιμα, είμαι από τις τυχερές.
11: Α, μπράβο φίλη μου, την καλύτερη δουλειά κάνεις. Πώς σε λένε?
12: Με λένε Αντωνία.
11: Μ' αρέσει το Αντωνία. Κάτι μου κάνει.
12: Δεν τα ακούω συχνά.
11: Κάτι μου κάνει το Αντωνία. Με ανεβάζει, με πηγαίνει στα ουράνια. Και Αντωνία μου, πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε?
12: 33.
11: Α, είσαι μικρή. Μου ρίχνεις βέβαια 20 χρόνια, αλλά είσαι μικρή. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
12: Ναι, θα ακούσεις... είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
11: Μ' αρέσεις που είσαι ετοιμοπόλεμη. Μουλάν, το κορίτσι της ζούγκλας. Θα ακούσεις λοιπόν μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια αν ξεκολλείς το ποντίκι. Εδώ ξεκόλλησε. Είσαι έτοιμη?
12: Ναι.
11: Φύγαμε.
13: Καλημέρα.
14: Καλώς την. Τι έκπληξη είναι αυτή?
13: Έχεις δουλειά μου, πως τον οχλώ?
14: Όχι καλέ. Στολίζω έτσι λίγο.
11: Επίκαιρη ατάκα, δεν μπορείς να πεις.
12: Πολύ επίκαιρη.
11: Ναι, γιατί το πρωί ήταν κοντά σε Χριστούγεννο.
12: Λέμε,
11: θα βρέξει, θα χιονίσει, θα πάμε πάρνηθα.
12: Όχι, δεν πάμε ακόμα.
11: Τώρα μας τα ξαναγύρισε. Έχουμε. Βλέπω όμως από τη σιωπή σου μια άγνοια.
12: Όχι, δεν στολίζω έτσι για το κακό, είναι σωσό. Εγκλήματα.
11: Τι γνώσεις είναι αυτές, αγαπημένη μου, και με τρελαίνεις. Αλλά αποσυντονίστηκες από την παιδική φωνή που ακούω.
12: Ναι, τον ακούσε.
11: Τον ακούω. Πόσο χρόνο είναι ο φίλος ο μικρός?
12: Είναι 4.
11: Α, κοντά σε μένα, πάρα πολύ ωραία. Θέλω από τώρα να γίνεται η σωστή διδαχή και η σωστή παιδεία να δίνεται στο παιδί αυτό και να ακούει μόνο ρυθμό 949 και Γιάννη Κατινάκη.
12: Βέβαια, μόνο Γιάννη Κατινάκη, τίποτα άλλο.
11: Και άκου τώρα πώς έκατσαν όλα σε αυτό το γαϊτανάκι που λέγεται ζωή και είναι κατάλληλο το δώρο για εσάς, γιατί σας έχω Water Fun Water Park, νεροτσουλήθρες, πισίνες, να πάτε να περάσετε εξαιρετικά. Βέβαια, πορτοράφτη πόσο μακριά είναι? Ένα μισάωράκι να οδηγήσει, σε πειράζει?
12: Ένα μισάωράκι, όχι, δεν με πειράζει καθόλου.
11: Τίποτα καλέ, τίποτα. Λοιπόν, κάτσε να φωτογραφίσω και το τηλέφωνό σου και είσαι πανέτοιμη, πανέτοιμη είσαι.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Να περάσετε εξαιρετικά και πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια, αγαπημένοι.
12: Φιλάκια.
11: Γεια σας και χαρά σας. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι Παρασκευούλα σήμερα. Ακολουθεί Κατερίνα Λιόλιου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
15: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: με γεια σου. Γεια σου και χαρά σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, όπα της και Σαραμπαγκλάν. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακινό ή Φακίνος. Τέλος πάντων, τώρα μην εκτεθώ ανεπανόρθωτα, θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου. Και Γιάννης Κατινάκης, σίγουρα μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για μία ωρίτσα ακόμα. Άρχισε σήμερα ο καιρός με Χριστούγεννα και έγινε πάλι κατά καλό καιρό. Μία εβδομάδα ακόμα για να μπει ο Αύγουστος, που είναι παχές συνήγες. Θα ζεσταθούμε, Παναγιά μου. Έχω μια μικρή ελπίδα, διότι όταν είναι τόσο καυτή τύπου Ιούνιος-Ιούλιος, κάπως είναι μια πιο ηλαρή ατμόσφαιρα τον Αύγουστο, ή δεν ισχύει αυτό και μάλλον το ελπίζω. Μάλλον το ελπίζω μόνος μου, κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, θα δώσω πολλά φιλιά στον Μπάμπη που μου λέει καλησπέρα στο ομορφόπεδο. Εγώ είμαι αυτό. Και στη Γεωργία που μου λέει καλησπέρα, Γιάννη, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ευχές λοιπόν πολλές και σε εσάς, αλλά εντάξει, οφείλω να σε στενοχωρήσω και να φύγω για ένα πολύ μικρό break. Τι να κάνω, δεν έχω άλλη επιλογή. Αν ήθελα, αν με podcast θα έκανα. Τρεις ώρες ήδη θα μιλούσα. Ένα break λοιπόν, πολύ μικρούλι, κατά τις υπομονές σου και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθροί όμως ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαι στη θέση μου και έτοιμος για όλα. Γιάννης Κατινάκης στο Ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, μία ωρίτσα ακόμα. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber μου και πάρα πολύ χαίρομαι. Έχω τη Μαρία που μου λέει: Γιάννη, τι θα κάνουμε χωρίς εσένα. Ένα μήνα θα λείψω, παιδιά. Ένα μήνα, να μην ξεκουραστώ κι εγώ, να μην απλώσω την κορμάρα μου κάπου να τη λιάσω. Θα μου πεις: Θα πας διακοπές. Όχι, θα τη λιάσω κάπου εδώ, στο λεκανοπέδιο. Ίσως μέχρι και την ταράτσα μου, γιατί η ηλικία πια δεν μου επιτρέπει πολλές εξόδους και να βολοδέρνω, παιδιά. Υπάρχει κούραση. Όμως ποτέ δεν είμαι κουρασμένος για τις επιτυχίες του Ρυθμού 949. Γι' αυτό και αρχίζω με Θοδωρή Φέρη και είπες: Δυναμώνει την ένταση, μην το λυπηθείς. Ακολουθούν. Βασικά δεν αποκαλύπτω. Να κάτσεις και να ακούσεις. Επιτυχίες θα είναι σίγουρα και σε λίγο πάλι μαζί σου.

σε σένα. Όλοι μαζί και στα συντριμμιά της ζωής μου, τα κομμάτια της ψυχής μου πέφτουν κάτω ένα-ένα και όλα οδηγούν στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Ελπίζω να περνάς εξαιρετικά μαζί μας. Ελπίζω να μην έχει πάρα πολύ κίνηση, που θα έχει.

Βολοδέρνο. Βαριέμαι την τελεπόρια, βαριέμαι τη βαλίτσα. Άσε που και τουαλέτα σε ξένο μέρος ποτέ. Παθαίνει το έντερο μια απεργία. Σου λέει, εγώ δεν θα λειτουργήσω εδώ πέρα. Θέλω Αθήνα. Θέλω Αθήνα, air condition και στο μέρος που όλη τη χρονιά κουράζομαι να μείνω άπραγος. Έτσι θα ξεκουραστώ. Δεν θα ξεκουραστώ άμα κάνω το ταξίδι του Γκιούλιβερ να πάω να ανακαλύψω την Αμερική, Κολόμβος. Όχι, αυτό είναι κούραση, ταλέπα και τσάπα. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο Viber μας, γι' αυτό το έχουμε. 6937 949 949, και για να πάρω μια ανάσα. Εγώ καταλαβαίνεις, περνάω σε Γιωργάρα Κακοσέο και ισανότερα λοιπόν σου λέω, όπα της, μείνε μαζί μου και τα ακολουθούν πολλές επιτυχίες και σε λίγο πάλι Γιάννης Κατινάκης. Έχει βρει τώρα αυτό το κακό, θα το ανοιχτείς.

0: Κανείς δεν τα φυλάει, μην αγχώνεσαι καθόλου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μας έχει μείνει λίγο ακόμη να κάνουμε παρέα, Παρασκευούλα σήμερα. Θα είναι ζάχαρη και μέλι, κανείς δεν ξέρει. Λίγο να πέσουν οι θερμοκρασίες και θα γίνει και ζάχαρη και μέλι και πετιμέζι, μη σου πω. Μέχρι και τις 5 λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι θα είμαστε μαζί και θέλω να κάνω μία ερώτηση. Δεν πιστεύω να είσαι κανένας ψυχανόμαλος άνθρωπος που θέλει να κάνει κάποια δίαιτα. Όχι, πλέον μην το λες δίαιτα, πες το διατροφή. Πείνα είναι και τα δύο. Θα το πω δίαιτα λοιπόν. Τώρα που είναι καλοκαίρι, τα πάχη μας τα κάνει μας λοιπόν. Θα βγούμε στην παραλία όπως και να έχει. Γι' αυτό έχω να σου μιλήσω για το πιο ενδιαφέρον πράγμα στη ζωή αυτή. Δεν είναι ο γκόμενος, δεν είναι η σχέση, δεν είναι ο γάμος. Είναι το φαγητό. Και άκου τώρα πρωτασάρα που σου έχω. Και ξεκινάω με ερώτηση. Έχεις φάει ποτέ παγωτό burger? Με αυτή την προφορά θέλω. Burger. Αν δεν έχεις φάει λοιπόν, θα το βρεις στα ζαχαροπλαστεία Ανδρεαδάκη. Ice cream burger, αφράτο ψωμάκι μπριός, σιροπιασμένο με παγωτό, σεμιφρέντο. Σεμιφρέντο για να κάνουμε το φρέντο εσπρέσο, που με κανείς δεν ξέρει, πέραν τούτου. Σε γεύσεις μπανόφι, λότους, λίλα, φερέρο, τσιχλόφουσκα, salted caramel, bueno και πάρα πολλές άλλες. Να φας και να. Στην υγειά μου, μάλλον όχι στην υγειά μου, πως όταν τρως κάτι για τον άλλον, πως λέγεται. Τέλος πάντων, πήγαινε, φάει και σε καλή μεριά, πηγαίνω κι εγώ σε ένα break και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε
3: καταπληκτικό.
2: Να κάνει
3: καταπληκτικό
2: και να δώσει τη δική της
3: δημιουργική
2: απάντηση.
3: Ταινία Οδύσσια.
2: Sugar Babes TV.
3: Εντάξει,
2: παρακαλώ.
3: Έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένα ντούρο. Στήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και
2: κάτι.
4: Ένα μάτι, αλλά!
2: Από κάτω γράφει ο δημιουργός Νόλαν, σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκα και σα βγάζουν στα βράχη και. Α, έχουν θέατο Σούνιο.
3: Θέλεις να σου δείξω την τρίρη μου.
2: Βλέπεις.
4: Έχω εγώ ένα δούριο ύπο.
2: Για να μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία. Και αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
4: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TerraJet 2 της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ορόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο.

Ήρθα και πάλι στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης, σε περίπτωση που σου έλειψα, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε επιτυχιάρες και ανεβάζουμε το κέφι. Μία εβδομάδα πριν φύγει ο Ιούλιος, στην εκπνοή είμαστε στο σε αυτό το φου τώρα είμαστε και μπαίνει ο Αύγουστος που είναι παχές οι μύγες. Έχουν ξεκινήσει τώρα και τα γενέθλια περίοδος του Λέοντα και σήμερα, παιδιά, έχει γενέθλια και η Έλλη Κοκκίνου και η Τζέι Λο. Βέβαια, θα μου πεις ποια προτιμάς. Έλλη Κοκκίνου, αγάπη μου. Έλλη Κοκκίνου, μία και μοναδική. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και μετά τις ευχές θα ρω πως ήρθε η ώρα να περάσουμε σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Δυνάμωσε την ένταση. Μην το λυπηθείς και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Τα περάσαμε εξαιρετικά. Ακούσαμε επιτυχίες, βεβαίως. Έβγαλα στον αέρα. Παίξαμε, σου δώσα δώρα. Τι άλλο να κάνω πια. Τρεις ώρες, με έφαγες. Πάω κι εγώ να ξεκουραστώ και σε παραδίδω φυσικά στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και εμείς αύριο δεν θα τα πούμε. Δευτέρα όμως, εδώ θα είμαι για την τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσεις εξαιρετικά, να κάνεις τα μπάνια σου αν δεν βαριέσαι και πολλά πολλά φυλάκια. Μουα.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavie & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, μοιάζομαι.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
14: άφσονας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
15: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
17: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
19: Ήμασταν το booster σας.
20: Το energy booster σας.
21: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει!
18: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
22: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
23: Δεν αλλάζει.
24: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
25: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
18: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
27: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα Παρασκευή 24 του Ιουλίου. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
28: Και φυσικά με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr, κάτω ρυθμός 949.
27: Τι είπατε, αγόρι μου, lockdown.
28: Τίποτα, lockdown.
27: Lockdown, εγώ μόνο μου.
28: Burnout. Ακόμη χειρότερα. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς. Και φυσικά σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε διαγωνισμάρες, έχουμε ειδισάρες και φυσικά ακροατάρες. Εσάς, βρε τρελόπαιδα. Για σας, τι πάει καμπάνα.
27: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι γιορτάζει μια Χριστίνα. Λες να έχω κοιτάξει λάθος το εορτολόγιο.
28: Ένα τρόπο υπάρχει να μάθουμε.
27: Τι να πω.
28: Χρόνια πολλά στις Χριστίνες που καταβολικά έχουμε, δεν έχουμε κάνει λάθος.
27: Λες, Κρίστα, Αγία Χριστίνα, η μεγαλομάρτη σου λέει.
28: Όλοι μεγαλομάρτη είμαστε σε αυτή τη ζωή.
27: Όλοι. Άστα να πάνε. Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και ξεκινάμε με αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου και φορτηγό. Γιατί στο ρυθμό 949 έχουμε ένα φορτηγό. Επιτυχίες. Τραγούδια. Βέβαια.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και ο Οδός Τσιμισκή. Εκεί στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και εκεί σκεφτόμουν και είπα εκεί στο ρυθμό.
1: Εκεί
0: στην Τσιμισκή σκεφτόμουν τώρα τους φοιτητές που θα ξεκινήσετε, παιδιά, να πάτε να σπουδάσετε και έχετε περάσει τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, τι έχει να γίνει.
1: Γλέντια που έχουν να πέσουν.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Γενικά Θεσσαλονίκη τρομερή φαγητού πολύ. Πηγαίνω και τρώω σαν Μπάκμαν. Είχα πάρει 5 κιλά την τελευταία φορά. Δεν ξεχάσω ποτέ. Είμαστε με κάτι φίλους.
0: Θε το πει στον Μπάκμαν και κράχτω, γιατί δεν έχω κι άλλο.
1: Μπαμ
0: και κράχτω. Και που είχαμε μείνει για τη Θεσσαλονίκη που έκραζες, για λέγε.
1: Λοιπόν, δεν έκραζα τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα θέλω να κράξω.
0: Θεσσαλονίκη έχει... Ακόμα καλύτερα.
1: Πρώτα απ' όλα έχει το καλύτερο μετρό γιατί αναγκάζεσαι να κάνεις αερόβιο.
0: Γιατί δεν είναι μετρό αυτό ολοκληρωμένο. Αναγκιάζω.
1: Ούτε Τραμπ δεν είναι.
0: Αναγκιάζω.
1: Και φυσικά να πω ότι. Γιατί στην Αθήνα εδώ πέρα έχουμε κάνει τη συγκοινωνία τουαλέτα κουζίνα πηγαίνουμε. Και τρομερή φαγητού πολύ Θεσσαλονίκη. Δεν ξεχάσω ποτέ σκηνικό.
0: Και στα λαδάδικα παιδιά φαγητό.
1: Πίνουμε και έχουμε γίνει. Και πάω στο μπαλκόνι απέναντι, έχει φύγει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και είναι πρώτη μέρα που είμαστε εκεί. Και είμαστε χάλια. Και περνάω,
0: βγαίνω. Από έξοδο βραδινή.
1: Από έξοδο προφανώς. Και βγαίνω στο μπαλκόνι εγώ και είναι μια γριούλα απέναντι που καθαρίζει την πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Την κοιτάω εγώ τώρα με κάτι μάτια σαν Κινέζους. Έτσι είχαν γίνει παύλες, σαν τον πρόκατο από
0: εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι κάνω που μένουμε. Στο μπαλκόνι τώρα, σε διαρρήκτη. Με κοιτάει αυτή, καλό. Τι, που μένουμε. Α, καλά, άκουσα. Τι.
0: Ποια είναι η διεύθυνση, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι, μου λέει όλο μα κάτι. Πόσο. Τάδε. Ευχαριστώ. Και απλά όπως τη το λέω, φεύγω και πίσω στην ξαπλώστρα. Είχε ξαπλώστρα στο μπαλκόνι. Η τύπησα με σταύρωνε.
0: Του λέει το παιδί είναι ματιαγμένο.
1: Πήρε τηλέφωνο τη μάνα του φίλου μου. Γρήγορα είναι κάτι περίεργη στο απέναντι μπαλκόνι. Αυτό. Καταπληκτικά σκηνικά.
0: Ωραία πέρασε φοιτητικά χρόνια.
1: Εννοείται. Ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον.
0: Από αυτά που πρέπει να θυμάμαι.
1: Από αυτά πρέπει να θυμάμαι.
0: Εμείς θυμόμαστε ότι εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και έρχονται τώρα.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Όπου και αν πας λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, στο ρυθμό 949 καταλήγεις και μιας και αναπολύσαμε τα δικά σου τα ωραία τα φοιτητικά χρόνια. Εγώ έκανα σέρες.
1: Α, έτσι όπως ξεκίνησες
0: πριν. Ωραία ήταν. Ναι, πώς λέτε εσύ ρε παιδί μου, έκανα το στρατιωτικό μου εκεί.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουνα σέρες και Θεσσαλονίκη ήταν φοιτητικά χρόνια ουσιαστικά.
1: Ήξερες,
0: παιδιά στα βόρεια έχει άλλο αέρα, ρε παιδί μου.
1: Ε, όπως για το κάνουμε.
0: Έχει άλλο αέρα. Να μας πείτε κι εσείς που έχετε σπουδάσει και που έχετε περάσει.
1: Τις δικές σας διακοπές, εμπειρίες, φοιτητικές εμπειρίες. Στο 6937-949-949 στο Viber μας.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με επιτυχίες, διότι

0: πολύ καλά κατάλαβες, τον Μιχάλη Σαντζηγιάννης και μόνος μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και δεν είσαι μόνος, έχεις το Μαρκάζο να σε συμβουλεύει για τα καλύτερα.
1: Ακόμη χειρότερα. Λοιπόν, άκου συμβουλές από κάποιον που τελείωσε ψυχολογία και επειδή αγαπάει την επιστήμη, την παράτησε στην ησυχία του.
0: Λοιπόν, κατήξε.
1: Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι για το μέλλον σου και δεν έχεις περάσει ούτε ζαμπονοκοφτική χωρίς λέιζερ.
0: Ζαμπονοκοφτική χωρίς λέιζερ.
1: Και εκπαιδευτής Pokémon και άλλες τέτοια.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό, ναι.
1: Και ή αλλιώς μασχαλοξυριστική Θράκη, τότε θα περάσεις μια βόλτα από τις σχολές Δέλτα για να σου φτιάξουμε το μέλλον. Έχει σε Αθήνα, Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και μια βόλτα στο site θα σε πείσει για του λόγου τα λιθές. www.delta36.gr και τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
0: Ψήθηκα.
1: Αυτό είναι.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
0: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
14: Εγώ βάτραχο.
15: Το μωρό κροκοδυλάκι.
16: Φύγαμε για μπογοτάκι.
17: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
19: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
1: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. αξίζει.
8: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
20: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
21: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
20: Αυτό είναι σχετικό.
21: Με τι?
20: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
22: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
25: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
26: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Βρε καλώ στα Δαλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα Παρασκευή 24 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
27: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης φυσικά δεν μιλάω για άλλα. Πέρα τα δικά σας βετρελόπεδα στο 6937-949-949. Ελάτε να γίνουμε μια ωραιότατη ρυθμική απογευματινή παρεούλα. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Σήμερα λοιπόν είχαν οι πρωινοί την τιμητική τους, διότι έγινε η μεγάλη κλήρωση. Έλα. Για το ταξίδι με το παρεάκι σας, το οποίο θα φύγετε 11 με 14 Σεπτέμβρη Σαντορίνη, Βίλα Αγγέλικα.
27: Ναι.
0: Δώρο και τακτοπλοϊκά και από το Golden Star Ferries.
27: Και το φάει από Drunk Fish.
0: Και πόσο ενθουσιάστηκε η τύπισσα που βγήκε στον αέρα. Πόσο.
27: Δεν το άκουσα καν. Δεν το άκουσα, αλλά ζω για να τα ακούσω.
0: Ερέσει, Αλέξη.
27: Αφού με ξέρεις τώρα, δεν
0: είμαι. Γιατί ρε αγόρι. Τρει ώρε
27: δεν είμαι.
0: Γιατί ρε αγόρι.
27: Δεν είμαι online αυτέ τι ώρε.
0: Ο ρυθμός 949, το ξέρετε, σας φτιάχνει τη διάθεση, σας φτιάχνει τις διακοπές. Εδώ είμαστε δίπλα σας και να σας φτιάχνουμε και τα απογεύματα.
27: Ποιος
0: Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και έρχονται τώρα από όλες.

0: Αγαπημένη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949.
0: Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας η Λίνα Στρώμ, η μεγάλη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Και γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα της συνήθειας. Είναι η αγαπημένη μας ρουτίνα, ρε παιδί μου.
1: Πώς να το κάνουμε.
0: Αυτό έχει τεράστια σημασία στον ύπνο. Διότι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πηγαίνετε για ύπνο την ίδια ώρα κάθε βράδυ και να σηκώνεστε την ίδια ώρα κάθε πρωί και τα Σαββατοκύριακα. Άρα να ξέρετε το Σαββατοκύριακο, ξυπνώντας δηλαδή το Σάββατο το πρωί, μπορείτε να επισκεφτείτε και ένα κατάστημα Linea Strom και να δείτε από κοντά την πιο πλούσια συλλογή στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Σε εκπτωτικές τιμές, μην το ξεχνάτε.
1: Να το ξέρετε αυτό, παιδιά.
0: Έτσι.
1: Το νου σας.
0: Μαθαίνετε και περισσότερα στο lineastrom.gr και κοιμηθείτε αλλιώς, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε, κοιμηθείτε αλλιώς.
1: Άντε, καληνύχτα.
0: Λοιπόν, πάμε ένα γρήγορο break.
1: Όπως
0: επανερχόμαστε,
1: είμαστε.
0: Διότι έχουμε να παίξουμε το που είμαι.
1: Αδειμονώ.
0: Και φυσικά να ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μία νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν. Είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
3: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, εκμεταλλευόμενος τα τέρματα των Κωνσταντέλια, Ζαφίρη και Σανταμαρία, και θέλει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα να τσεκάρει το εισιτήριό του για την επόμενη φάση. Τον πρώτο λόγο να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Conference League έχει και ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, χάρη στο αυτογκόλ του Βάς και το τέρμα του Αντίνο, και πλέον την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κινείται και για τη μεταγραφική του ενίσχυση και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa από τη Χάπουελ Μπερσεβά.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέα κυκλοφορία.
9: Κι αν η καρδιά σου

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προστίκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
15: Το πρωί το πάμε τάπα.
16: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε?
15: Βεβαίως.
16: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
15: Ψυχές, παρουσίες.
14: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
17: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
18: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
20: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
21: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
14: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
20: Μόνο επιτυχίες.
14: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
22: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονίστηκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
23: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης φυσικά, δεν μιλάω για άλλα πέρα τα δικά σας βρετρεδόπεδα που αλλού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sandy.gr κάτω στο ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε και online.
22: Τώρα είναι η ώρα η καλύτερη. Είναι τη γέμιση. Είναι αυτή που θέλει, που ποθεί. Που τώρα είσαι συντονισμένο γιατί ξέρει ότι έρχεται το που είμαι.
23: Και όχι άδικα. Φύγαμε λοιπόν να παίξουμε παίξουμε. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει λοιπόν στο 2-10-68-35-7-2-2 θα παίξει μαζί μας. Που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντευσιά ειδική σωστή σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά μια δωράρα είναι όλη δική σου. Ξαναλέω 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε, παίξε και δωράρα κέρδισε.
22: Μέχρι τότε, Αντώνης Ρέμος στην παρέα μας. Ανοίγουμε έτσι πολύ ωραία αυτή τη δεύτερη ώρα με Δευτέρα. Τι κι αν είναι Παρασκευή, Δευτέρα θα ξανανταμώσουμε.
0: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: αεροπλάνο και Ελένη Φουρέιρα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, και είναι και η ώρα για να παίξουμε.
1: Φύγαμε για την πρώτη γραμμή και τελευταία της ημέρας.
0: Are you ready?
1: Καλά, ready.
2: Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
2: Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου.
4: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εσύ τι κάνεις?
4: Εγώ είμαι λίγο κρυωμένη. Κάπου συμπάθησα με τα κρύα νερά.
1: Ναι, τόσο κρύο, λογικό. Κάποια στιγμή θα την πατήσουμε.
0: Όντως, ακούγεσαι. Καταρχάς, πώς σε λένε?
4: Με λένε Μερόπη.
1: Ναι. Μερόπη.
4: Και τηλεφωνώ από την Γλυφάδα.
0: Έλα.
1: Λοιπόν. Μερόπη από την Γλυφάδα.
0: Μερόπη, πού την πάω? Εγώ την έχω παγώσει μόνο, από το air condition.
1: Τον έχω δαγκώσει από το air condition.
0: Τον έχεις δαγκώσει.
4: Και εγώ μπορεί από το air condition, από τα νερά, δεν ξέρω από τι.
1: Τι θα ήταν, από τον καύσωνα.
4: Πάντως δεν μπορώ να καταπιώ, λες και είναι βαρύ χειμωνιά.
0: Λες να έχεις κανένα COVID.
1: Στην ατυχία σου.
4: Όχι, COVID δεν έχω, έκανα τεστ.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, Μερόπη, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Είμαι.
0: Τρεις είχε ένα περιβάλλον. Μόνο μία απάντηση. Είσαι πελατάκι, βασικά μας ξέρεις. Γιατί δεν το ρωτάς Μαρκάζος και ρωτάω εγώ?
1: Γιατί ξέρω την απάντηση.
4: Μέρα.
0: Ναι, πώς μας λένε?
1: Πώς μας λένε, ποιοι είμαστε?
4: Είσαι η Άννα και είναι ο Αλέξης.
0: Α, εντάξει.
1: Μπράβο, επώνυμα ξέρεις?
0: Δεν ξέρει επώνυμα.
1: Θα σου αποδείξω ότι δεν ξέρει επώνυμα.
4: Αλέξη Μαρκάζο, Άντα Ζερδέλη.
1: Το βουλώνω, δεν ξαναμιλάω. Δεν ξαναμιλάω.
0: Λοιπόν.
4: Κερδίζω κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτό που είναι να πάρει. Αν βρει την απάντηση. Και πίσω σου βοήθεια.
1: Αλλιώ θα πάρει τρία άλλα.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, τρει ήχοι. Μερόπη, κάνε λίγο ησυχία. Δεν θέλω λάθο απάντηση. Για πάμε. Τι άκουσε?
4: Παιδική χαρά.
1: Μπράβο!
0: Ναι, ρε Μερόπη! Μπράβο. Είσαι πελατάκι, όντως!
1: Έχεις παιδιά, έτσι δεν εξηγείται.
4: Εντάξει, το έχω ζήσει δύο φορές.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Μεγάλα,
1: να,
0: τώρα είναι μικρά.
1: Έχει τόση το καλό σου
4: τώρα. Είναι μεγάλα.
1: Τώρα είναι μεγάλα, εντάξει. Πάει παιδική χαρά.
4: Πάει παιδική χαρά. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Πάει
1: μια χαρά. Παιδικές χαρές για να ηρεμήσω.
0: Λοιπόν, να σου πω, Μερόπη, το καλοκαίρι ξεκινάει στο ρυθμό 949. Και σου κάνουμε δώρα ακτοπλοϊκά. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες, δεν ξέρω που έχεις να πας, αλλά μπορείς να φορτσάρεις με ένα ακόμα, πώς το λένε, με ένα ακόμα ταξιδάκι. Φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονείς για το ταξίδι. Το νέο άντρος King της Golden Star Ferries, για παράδειγμα, αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα και κάνει ωραία ταξίδια. Πάει Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπαίνετε κιόλας στο goldenstarferries.gr για να οργανώσετε σήμερα το ταξίδι σας και την απόδρασή σας. Εσύ έχεις κερδίσει δύο εισιτήρια, πηγενέλα. Οπότε.
1: Μπραβίσιμα.
0: Καλό ταξίδι!
1: Καλό ταξίδι!
0: Καλά πανιά!
4: Πολύ, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Νερό, πλώρα σου καλή και ο ποπός σου γυαλί.
0: Καλή τι λες.
1: Ποπός καλή παγκόνι σου.
0: Νερό, πηγιά σου, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου, γεια σου. Κι εγώ θέλω αυτοπλοϊκά δώρα, θα μας δώσει κανένας?
1: Θέλε.

μα. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Εδώ για σας για τα καλύτερα. Εμείς.
1: Και φυσικά σε περίπτωση που θέλετε τις καλύτερες συμβουλές, δεν θα πάρετε εμάς. Μην πάρετε εμάς ποτέ.
0: Λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο εσύ, έχεις προγραμματίσει κάτι?
1: Στην Κύθνο.
0: Α, θα πας Κύθνο. Θα πάω το επόμενο.
1: Ναι, και εσύ, πες το μόνο τα κυρίω όταν συγχρονίσουμε να βγούμε ζευγαράδα.
0: Όχι, αγάπη, δεν έχουμε βγει ζευγαράδα 2 χρόνια τώρα θα βγούμε.
1: Βγήκαμε μία φορά για το bonding.
0: Ναι.
1: Για να βεβαιωθεί με τη βλάκα έμπλεξε.
0: Δεν πήγε καλά αυτό, πρέπει να σα το πω.
1: Δεν είχε πάει καλά εκείνο.
0: Όχι, ρε. Έτσι το λέω τώρα.
1: Τώρα με έψησε. Όντω δεν πήγε καλά. Βαρέθηκα πάρα πολύ.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι, τώρα και εσύ ο Άθας κάθε φορά που μιλάει, ξέρεις σχεδόν. Πόσο ωραίος άντρας είναι.
0: Ζηλεύεις.
1: Ναι, ισχύει. Μέσα, ναι. Άθα, αργυρό τέτοιου, ό,τι δω ωραίο εντυπωσιακό, το ζηλεύω. Άρα έχω ανάγκη να το φέρω στα μέτρα μου.
0: Δεν θα έρθεις ποτέ.

0: Πρέπει, δεν πρέπει, λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και όλα τα πρέπει είναι εδώ. Ό,τι χρειάζεστε.
1: Πρέπει, δεν πρέπει, θα περάσετε μια βόλτα τώρα από τους σχολές Δέλτα, γιατί είναι σε όλη την Αθήνα, σαν τα μανιτάρια ξεπετάγονται. Σε Αττική, Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Θα περάσετε μια βόλτα και από το site www.delta36.gr ή θα πάρετε ένα τηλεφωνάκι για τους πιο πατροπαράδοτους, ρε παιδί μου, στο 210-32-20-360.
0: Έχω ψηθεί να ξέρεις, ε.
1: Ναι, ναι, και αυτό έλειπε να μην ψινώσουν.
0: Λοιπόν, πάμε πρωινό, πάμε να απολαύσουμε τα λάνια, τα πρωινιάτικα. Τι κάνανε σήμερα και επανερχόμαστε.
1: Τελειότατα.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε
4: καταπληκτικό.
3: Να κάνει
4: καταπληκτικό
3: και να δώσει τη δική της
4: δημιουργική
3: απάντηση.
4: Ταινία Οδύσσια.
3: Sugar Babes TV.
4: Εντάξει.
3: Παρακαλώ.
4: Έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένα ντούρο. Στήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και
3: κάτι.
5: Ένα μάτι, αλλά!
3: Από κάτω γράφει ο δημιουργός Νόλαν, σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη, σα βγάζουν στα βράχη και. Α, έχουν θέατο Σούνιο.
4: Θέλεις να σου δείξω την τρίρη μου.
3: Βλέπει.
4: Έχω εγώ ένα δούριο ύπονο.
3: Μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία. Και αφήστε τα υπόλοιπα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
11: Καλό.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
16: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
18: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
17: Αυτό είναι σχετικό.
18: Με τι?
17: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
19: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
21: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
23: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
24: Ρυθμός 949.
0: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 7.
1: Με τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και σήμερα στο 6937-949-949. Και ήρθε η ώρα η υπομονή σας να ανταμυφθείτε όντως.
0: Τι θέλεις να γράψουν σήμερα, πες μου.
1: Μάμα, πεινάω για γουαγκαμάμα.
0: Μάμα, πεινάω για γουαγκαμάμα. Γιατί ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ σε οποιοδήποτε κατάστημα επιθυμεί από γουαγκαμάμα. Έχει αλήθεια. Και το αγαπημένο του Αλέξη εδώ πέρα, το κάτσουκάρι.
1: Το κάτσουκάρι. Και φυσικά όχι μόνο νούντλ, τα πάντα έχει. Σούσι, ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Οπότε, μάμα, πεινάω για γουαγκαμάμα και κερδίζετε δώρο επιταγάρα. 50 ευρώ που λένε αυτά, μην το σκέφτεστε, μην το σκέφτεστε, αλλά πάρε πάρε.
0: Και έχει έρθει στην παρέα μας τώρα, θα δωρή φέρει και είπε. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αγαπημένη, δε να βανδύ και να με αγαπά. Το ρυθμό 949, ακού μόνο επιτυχίε. Δεν μπορώ. Δεν κρατιέμαι. Εδώ το πρώτο ακούσαμε. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και ήρθε η ίδια η Δεσποινάρα στο Γιάννη Κατινάκη.
1: Και
0: για
1: όχι
0: να,
1: άδικα.
0: Για να παρουσιάσει εδώ αποκλειστικά το τραγούδι τη.
1: Και πολύ καλά έκαναν, με ρωτά. Ήξερε που να πάει. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για εσά.
0: Γιατί.
1: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι για τέλειο τη βόλτα σε γραφικά σοκάκια μπορεί να γίνουν δικά σα.
0: Πώ.
1: Τι άλλο να ζητήσει κανεί, θα σου πω αμέσως. Το μπάρι σε καλή και η Αιτζία σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Οπότε άσε στην άκρη τα θα και τα ίσως και τα χμ. Κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2050 και ετοίμασε βαλίτσα και γιατί έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε όπως είσαι το εισιτηριάκι σου στο aegean.com ή στο Aegean App.
0: Ψήθηκα γιατί πήγε ο αδερφός του αγοριού μου την προηγούμενη εβδομάδα και περάσανε φανταστικά.
1: Ήξερε τι έκανε.
0: Βέβαια.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν. Είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
3: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.
5: Κι αν η καρδιά σου

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μια.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
14: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
13: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-055.

0: Έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
10: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
11: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
6: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίες.
6: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
14: Τρίτη και τελευταία ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Παρασκευή 24 του Ιούλη, εδώ είμαστε. Να κλείσουμε πολύ ωραία αυτή την εβδομάδα με
15: κέφι,
14: με μπρίο, με δώρα που δώσαμε. Δεν θα πάρετε άλλα, φτάνει σήμερα, πια. Εντάξει, είπαμε.
15: Γεμίσαμε.
14: Αλλά επιτυχίες έχει μπόλικες. Δεν έχει.
15: Έχει. Ξεκινώντας από τώρα.
14: Και τώρα! Έρχεται ο λογαριασμός, ο τίμιος, ο σωστός, με Κατερίνα Λιόλιο.
15: Ο ρυθμικός.

0: Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και Ρώτα, και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να σε κοιτάξω στα μάτια, Αλέξη Μαρκάζο, και να σου πω.
1: Να με ρωτήσεις τι.
0: Θα πας κάπου διακοπές.
1: Θα πάω Κύθνο, έτσι έλεγα. Και θα πάω
0: το και πριν.
1: Και Αμερική.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Μία με 15.
1: Μία με 15 παντού θα πάω. Όπου θες, όπου θες.
0: Τέλει, τι θα μου φέρεις.
1: Μια πράσινη κάρτα, μια βίζα.
0: Γιατί θες να με ξεποστείλει.
1: Όχι όσο εσύ, πίστεψέ με. Με το που πας Αμερική δεν γυρνάς.
0: Α, εντάξει, να φοβάμαι δηλαδή.
1: Να φοβάσαι.
0: Τι θα κάνετε εσείς, παιδιά, πού θα κάνετε διακοπές?
1: Γράψτε μας τα δικά

0: Πάει λίγος καιρός λοιπόν και Γιάννης Πλούταρχος. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Αλέξη μου.
1: Άννα μου, πες μου.
0: Μια εμπειρία σου θέλω να μου πεις. Έτσι καλοκαιρινή.
1: Καλοκαιρινή.
0: Ένα story time αληθινό.
1: Είμαστε Ζάκυνθο με κάτι φίλους μου, ναι, και πετυχαίνουμε έναν τουρίστα Άγγλο.
0: Μάλιστα.
1: Και πιάνουμε ένα φίλο μαγκαζέ σαν γκέι ζευγάρι και του λέω We're Greek lovers.
0: Ναι.
1: Κοιτάει την κοιλιά μου και μου λέει That's why you're pregnant.
0: Παναγία.
1: Σωστός, με αποστόμωση.
0: Φανταστική εμπειρία.
1: Ωραιότατο. Ναι, να το ξανακάνουμε.
0: Όχι. Ευχαριστώ. Δεν θα πάρω. Θα πάρω επιτυχίες που είναι και πολλές.
1: Καλά θα κάνεις.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν είναι λίγες, είναι πολλές.
1: Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Και τα λάνια σου εδώ για να σου το επιβεβαιώνουν. Λοιπόν, παιδιά μου, θα σας πω τώρα ένα γρήγορο. Ναι. Ένα γρήγορο που είδα εδώ πέρα.
0: Τι είδες?
1: Πάρα πολλά έχουν δει τα ματάκια μου.
0: Έλα, τι,
1: μιλάω σαν πρακτορικά και είπε. Λοιπόν, μια 15χρονη έφτιαξε νηφικό από 1500 χαρτιά διαζυγίου. Γουρλίδικο, αν μη τι άλλο.
0: Γιατί τι είναι δικηγόρο, είναι και μαζί τα τέτοια.
1: Καλό ότι είχε αυτή που θα το φορέσει. Μπορεί και λογιστή, ποτέ δεν ξέρει.
0: Παναγία μου.
1: Μπράβο, μεγάλη δουλειά, παιδιά. Αυτό είναι νηφικό.
0: Να πιάνει μάλιστα το χέρι σα. Γιατί αν πάτε στι σχολέ Δέλτα, μπορείτε να ασχοληθείτε και με τη μόδα εκεί.
1: Είναι αλήθεια, παιδιά. Είναι αλήθεια αυτά που λέει η Άννα μας. Γιατί εκεί πέρα έχει πάνω από 100 ειδικότητε και ένα δίκτυο 8.000 και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οπότε περάστε μια βόλτα από τι σχολέ Δέλτα, είτε σε Περιστέρι, είτε σε Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και σε όλη την Αθήνα γενικότερα. Είτε στο site www.delta360.gr ή ένα τηλεφωνάκι στο 2 10 32 20 360, είναι κάτι παραπάνω από υπεραρκετό.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break, το τελευταίο για σήμερα, και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε
4: καταπληκτικό
3: να κάνει
4: καταπληκτικό
3: και να δώσει τη δική της
4: δημιουργική
3: απάντηση.
4: Ταινία Οδύσσια.
3: Sugar Babes TV.
4: Εντάξει.
3: Παρακαλώ.
4: Έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένας δούρος. Στήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και
3: γάρι.
4: Ένα μάτι, αλλά! Αλλά!
3: Από κάτω γράφει ο δημιουργός. Νόλαν σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη, σα βγάζουν στα βράχη και. Α, έχουν θέατο Σούνιο.
4: Θέλεις να σου δείξω την τρίρη μου.
3: Βλέπεις.
4: Έχω εγώ ένα δούριο ή πονιά.
3: Μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία. Και αφήστε τα υπόλοιπα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται,
4: λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
15: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα Βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
16: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
0: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
17: Αυτοί είμαστε εμείς και εσείς φυσικά μας κρατάτε την καλύτερη συντροφιά με τις μηνυματάρες σας. Πού αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Όλα μα όλα φυσικά στις υπηρεσίες σας. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Πριν έλεγες ότι θα πας ταξίδι Αμερική φέτος.
17: Ναι, είναι η ώρα μου.
0: Άννα, γεια σου. Λοιπόν, να ξέρεις ότι σε κάθε χώρα έχει διαφορετικές πρίζες, το ξέρεις.
17: Δεν ξέρω από διαφορετικές πρίζες που Αθήνα έκανα. Αθήνα, καλά. Αγγλία έκανα προκαταρτικά για να περάσει ο αντάπτορας. Εύθυνα, έσπρωχνα, να έκανα έναν να θέσει περισσότερες εξηγήσεις, περισσότερες οδηγίες.
0: Όχι, γιατί το έκανες αυτό, δεν είχατε εκεί πέρα βίσματα τα άλλα.
17: Όχι, μόνο στρατό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, άκου. Ελλάδα, Γερμανία. Δεν το κατάλαβα αυτό με το στρατό.
17: Δεν έχει πάει γι' αυτό. Δημόσιο δεν έχει δουλέψει. Άρα που να ξέρει από πού.
0: Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία. Έχει, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο τύπο. Γαλλία, Βέλγιο, Πολωνία, Τσεχία, κάτι άλλο. Το Ηνωμένο Βασίλειο που ήσουν σε Αγγλία με Ιρλανδία και Κύπρο και Μάλτα έχουν άλλο πάλι.
17: Ναι, Brexit λέγεται. Έρχεται η ώρα σας. Αχώνευτη, κρυόκολη, να βυθιστεί οριζόντια το κολονίσει.
0: Ντροπή σου.
17: Τι είναι ντροπή μου. Αυτοί ψήφισαν τον Brexit. Και τι
0: είναι με βάση το τέτοιο. Το βίσμα για το φυσάκι τη μπρίζα να φορτίζει το κινητό σου, να φορτίζει το. Δεν ξέρω και εγώ το power bank σου.
17: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν έπαιξε ρόλο αυτό, νομίζει.
0: Κυρίω.
17: Και πλέον μόνο με βίσμα βρίσκει βίσμα.
0: Ντροπή σου, ρε Αλέξη.
17: Καμία. Καλά να πάθουμε.
0: Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες και είναι πολλές. Και τώρα ήρθε η αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτίγο. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία λοιπόν και σπάστε τα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνουμε και καμιά βουτιά.
1: Τώρα όμως ένα μηνυματάκι για όλους εσάς που ξυπνάτε το πρωί. Όταν νιώθετε αυτό το πιάσιμο στη μέση, τότε σας έχουμε τη λύση να κάνετε κάτι για το σώμα σας. Να αλλάξετε το στρώμα σας με ένα νέο στρώμα Κάντια. Γιατί τώρα, με τις φυσικά ελκυστικότητες καλοκαιρινές εκπτώσεις, θα βρείτε το ιδανικό στρώμα για εσάς στην καλύτερη τιμή. Μείον 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor με φυσικά υλικά, να τονίσουμε αυτό, και έως και μείον 30% σε κρεβάτια, στρώματα, αναστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Μιλάμε, παιδιά, για πραγματικές σοβαρές εκπτώσεις. Επισκέψου λοιπόν σήμερα ένα κατάστημα Κάντια. Μην χάνεις άλλο χρόνο.
0: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε σκυτάλι παρασκευιάτικο στην Έλενα Ντάντζελο με το κόκκινο το ωραίο της το κραγιονάκι.
1: Σήμα κατά τεθέν της κορίτσαρος, σωστός γεννήτσαρος, στην παρέα του ρυθμού 949 για τρίωρο φωτιά 8 με 11. Και ξεπροβοδίζουμε τη βδομάδα με τον καλύτερο τρόπο, με τον ένα και μοναδικό, πάντα ρυθμικό, πάντα μελωδικό, Νίκο Χαλκούση. Όλε!
0: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για τη Δευτέρα, τελευταία εβδομάδα της χρονιάς.
1: Ακριβώς όπως αρμόζει, και φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, εκμεταλλευόμενος τα τέρματα των Κωνσταντέλια, Ζαφίρη και Σανταμαρία, και θέλει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα να τσεκάρει το εισιτήριό του για την επόμενη φάση. Τον πρώτο λόγο να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Conference League έχει και ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, χάρη στο αυτογκόλ του Βάς και το τέρμα του Αντίνο, και πλέον την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κινείται και για τη μεταγραφική του ενίσχυση και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa από τη Χάποελ Μπερσεβά.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
8: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
9: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
14: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
15: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
20: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
21: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
22: Έχω

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Τι μπορεί ήταν αυτό, τι βρόχα, τι αέρας, τι κακό. Βέβαια, όχι μόνο έτσι μας έκανε μουσκεμά, αλλά έχει και συσσόρευση υδάτων σε πολλά σημεία. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία στην κυκλοφορία. Θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί με τα οχήματά σας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, βλέπω ότι στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά υπάρχει. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία γιατί εκεί τα νερά είναι πάρα πολλά. Βέβαια, οτιδήποτε βλέπετε να μου το στέλνετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους της παρέας. Όσο για τα υπόλοιπα, αφήστε τα πάνω μου γιατί και απόψε θα περάσουμε φανταστικά. Ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

Άντε μην αργεί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και χαίρομαι πάρα πολύ όταν είστε έτσι γρήγοροι, είστε τα μάτια και τα αυτιά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πίστη, η οποία έχει αυτό το φανταστικό το podcast που κάνει υπέροχη δουλειά. Η Πίστη λοιπόν με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Έλενα, να ξέρεις και στον Καρέα είναι δύσκολη κατάσταση, να το πεις στους υπόλοιπους της παρέας έτσι λίγο για να είστε προσεκτικοί, να μπορούμε όλοι να φτάσουμε στα σπίτια μας ήρεμα και ωραία. Όχι τίποτα άλλο βέβαια, μιας και πιάσαμε τώρα την ενημέρωση για τους δρόμους, να σας θυμίσω ότι από σήμερα, Παρασκευή, η εφαρμογή του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας τελειώνει, οπότε κάπως έτσι ξεκινάει και η καλοκαιρινή περίοδος. Από αύριο λοιπόν, 25 του μηνός, όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της πρωτεύουσας, χωρίς τους περιορισμούς από αυτή την περίεργη τέλος πάντων διαδικασία, αλλά πολύ χρήσιμη, έτσι. Τώρα, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρελαίνομαι με αυτή την τραγουδάρα. Αναβήσει η Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και σήμερα το πρωί, στο Πάμε Πρωινό, με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, έγινε η μεγάλη κλήρωση του διαγωνισμού Έλα να πάμε στο νησί, όπου η Εύα κέρδισε το απόλυτο ταξίδι στη Σαντορίνη μαζί με την παρέα της. Το δώρο τι περιλαμβάνει, σας θυμίζω, τριήμερη διαμονή για έως 6 άτομα από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στην πολυτελή Βίλα Αντζέλικα, με θερμαινόμενο τζακούζι, όλες τις ανέσεις χαμός, ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries για άνετο και απολαυστικό ταξίδι και ένα μοναδικό γεύμα στο Drunk Fish με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Γενικά, είπαμε, συντονισμένος στο ρυθμό 949, ποτέ χαμένος, έρχονται και τα καλύτερα. Εντάξει, αυτός ο διαγωνισμός τελείωσε και άλλα έρχονται όμως. Εγώ δεν θέλω να απογοητεύεστε αν δεν κερδίσατε αυτό το ταξίδι, αυτή την ταξιδάρα με όλα αυτά που σας είπα. Είπαμε, συντονισμένος, ποτέ χαμένος. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
4: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
5: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
6: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
10: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
13: άκουσες χθες.
15: Πες ρυθμό 949.
16: Το καλοκαίρι
12: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
17: Μόνο επιτυχίες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
12: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 24 βαθμούς. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο τώρα. Είδα ότι φούσκωσε ο Κηφισός. Βγήκα έξω από το στούντιο, είδα τα σύννεφα. Καλό θα είναι να είστε προετοιμασμένοι και για δεύτερο γύρο βροχής. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό λένε και οι ειδικοί. Πάντως, από αύριο εύχομαι να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, γιατί Σαββατοκύριακο έρχεται. Τουλάχιστον να μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια βουτιά, να κάνουμε μια βόλτα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: δίπλα σε σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η αγαπημένη μου είδηση τις τελευταίες μέρες είναι για το ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο απέδρασε από γυροκομείο στην Αυστραλία επειδή δεν περνούσε καλά. Και τι μας διδάσκουν έτσι, τι μας λένε, ότι όπου δεν περνάμε καλά πρέπει να φεύγουμε. Βέβαια, έτσι, εδώ οι ηλικιωμένοι κατάφεραν και απέδρασαν. Εμείς δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε από δύσκολες καταστάσεις. Όχι, εμείς το έχουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μία νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθροί όμως ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα. Νέα κυκλοφορία. Αντώνιε, ξύπνα.
1: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
0: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
1: Πώς τολμά?
0: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
1: Αυτό είναι πρόκληση.
0: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, όχι ο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδια.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9. Καλό μας βράδυ. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Σήμερα έχει γενέθλια και η Έλλη Κοκκίνου. Θα δείτε και σχετικό post στα social media του ρυθμού 949. Εκεί γίνεται χαμός με ευχές, έτσι με ωραία τραγούδια. Βέβαια, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ και η έκπληξη που έκαναν στην Έλλη Κοκκίνου στη Ρουμανία όταν ένας βιολιστής την αναγνώρισε και άρχισε να παίζει το τραγούδι της. Καλό είναι να συμβαίνουν. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Σταν Μαλού και τώρα ο Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Γιάννα Τερζίπου και πού στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9 και διάβαζα για τα τρία ζώδια αυτά που θα αφήσουν πίσω τους την κακοτυχία. Αν λοιπόν και εσείς νιώθετε ότι έχετε ένα συννεφάκι γκαντεμιάς πάνω από το κεφάλι σας, τότε ανοίξτε καλά τα αυτιά σας, γιατί μπορεί να είστε μέσα σε αυτά τα ζώδια που μπορεί να αλλάξουν όλα από σήμερα. Πρώτο ζώδιο είναι ο τοξότης. Εντάξει, οι τοξότες είχαν αρκετή γκαντεμιά το τελευταίο διάστημα. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή για να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, να κλείσετε εκκρεμότητες, να κάνετε το πρώτο βήμα προς μια νέα αρχή. Η διάθεσή σας θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά και η αισιοδοξία θα επιστρέψει. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Ταύρος, γιατί θα μάθετε να θέτετε όρια χωρίς ενοχές, αυτό λένε οι αστρολόγοι, και να προστατεύετε την ψυχική σας ισορροπία. Αυτή η αλλαγή στάσης θα ανοίξει το δρόμο για νέες ευκαιρίες. Είναι αυτό που λέμε, εκεί που κοιτάμε, εκεί πηγαίνουμε. Και τέλος, ο καρκίνος, γιατί και τα καρκινάκια είχαν μια δύσκολη περίοδο. Βέβαια, το επόμενο διάστημα προσφέρεται για να βρείτε μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα και να αποκαταστήσετε την εσωτερική σας ηρεμία που τόσο πολύ έχει ταραχτεί. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: υπεύθυνοι, είμαστε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο, ο κορυφαίος της γενιάς του. Είναι σε ένα exclusive live event. Ο Γιώργος Κακοσέος λοιπόν θα μπορέσουμε έτσι να τον απολαύσουμε στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα, στο νύχτα εκτός ρυθμού που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός της βραδιάς Love & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε συντονιζόμαστε για να μην το χάσουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ήταν ο πατέρας μου και πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πιο ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα τώρα, κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με γιου. Ναι. Με τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Στο σαλούν, με κλωτσί. Δεν χτυπάει ούτε για δείγμα, ποτέ.
3: Κυρκό στην τροπή. Η Μαρίνα χτυπάει, μαμά.
2: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και μου πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

βράδυ Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Επιτέλους Παρασκευή. Πόσο περιμέναμε αυτή την ημέρα. Νομίζω από τη Δευτέρα. Και άντε σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και οι άδειες. Όλες οι μέρες τις άδειες είναι ίδιες. Εκτός βέβαια από τους λογιστές που σήμερα είπαν φτούξε ελευθερία. Τελείωσε όλη η διαδικασία με τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν παίρνει και παράταση. Οπότε νομίζω ότι για τους λογιστές είναι μια καλή μέρα σήμερα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Θέλω να γυρίσω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Και τι έκαναν λοιπόν στην Ιαπωνία, το διάβαζα και έπαθα σοκ. Δημιούργησαν ουσιαστικά, λέει, ψυγεία για ανθρώπους ως απάντηση στον καύσωνα. Πώς μπαίνουμε δηλαδή στη σάουνα και είναι έτσι σαν μικρά δωματιάκια. Αυτοί το έκαναν το αντίστροφο για να δροσίζονται, λέει, οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω, όπως οικοδόμοι, όπως οποιοδήποτε τέλος πάντων δουλεύει έξω ή περνάει πολλές ώρες έξω στο δρόμο. Νομίζω ότι εντάξει, είναι λύση, κουλή, αλλά λύση. Στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ευδοκιμούσε. Φαντάζομαι καθόλου, γιατί έχουμε το τρολάρισμα στο αίμα μας. Δηλαδή, τώρα να περνάς στο δρόμο στην Κηφισίας και να βλέπεις έξω ανθρώπους μέσα σε ψυγεία είναι λίγο περίεργο. Αν και να σας πω την αλήθεια, εγώ κάτι αυγουστιάτικα, έτσι μεσημέρια με πάρα πολύ ζέστη, στέκομαι μπροστά από το ψυγείο για να δροσιστώ. Οπότε, μη σας πω ότι δεν ξέρω τελικά, δεν έχω αποφασίσει. Είναι καλή λύση, δεν είναι. Θα δείξει το επόμενο διάστημα αν έρθει και προς την Ελλάδα αυτή η πατέντα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, εκμεταλλευόμενος στα τέρματα τον Κωνσταντέλια, Ζαφίρη και Σανταμαρία, και θέλει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα να τσεκάρει το εισιτήριό του για την επόμενη φάση. Τον πρώτο λόγο να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Conference League έχει και ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, χάρη στο αυτογκόλ του Βάς και το τέρμα του Αντίνο, και πλέον την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κινείται και για τη μεταγραφική του ενίσχυση και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa από τη Χάπο Ελμπέρ Σεβά.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: παρατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Βράδυ Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Έχει καλοκαιρινές εκπτώσεις, δεν έχει βέβαια καλοκαιρινό καιρό. Έχει έτσι μια μουντάδα, ένα κρύο. Μπήκε μέσα μια συνάδελφος πριν από λίγο και μου έλεγε καλό χειμώνα. Πραγματικά μεταξύ μας, αυτό λέμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω από αύριο και μεθαύριο να πέσουν μέσα ειδικοί και να ξαναπούμε καλό καλοκαίρι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο και την Καρπή Πέτρος Ιακωβίδης και τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε την ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ γιατί είναι τραγουδάρα.

0: Μείνω ακόμα, σε ζητώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10. Και αν σε ψήνει να δεις ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα θρίλερ, τότε σήμερα σου έχω την κατάλληλη πρόταση.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η δική της κόλαση, αυτός είναι ο τίτλος, είναι αρκετά ψαρωτικός. Είναι από αυτές τις ταινίες που σε τραβάνε περισσότερο με την ατμόσφαιρα παρά με τις ανατροπές τη μία μετά την άλλη. Ακολουθεί λοιπόν, στην αρχή έχει δύο ιστορίες. Η πρώτη ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα που ψάχνει απεχνωσμένα την κόρη του, ενώ παράλληλα βλέπουμε μία άλλη δεύτερη ιστορία για μία νεαρή γυναίκα που παλεύει με τις συνέπειες μιας προδοσίας που άλλαξε τη ζωή της. Αυτές οι δύο ιστορίες λοιπόν ενώνονται μέσα από έναν σκοτεινό, σχεδόν ονειρικό κόσμο, όπου δεν είσαι σίγουρος τι είναι πραγματικό και τι όχι. Την προτείνω γιατί είναι από εκείνες τις ταινίες που μένουν στο μυαλό σου μετά το τέλος. Μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα, η εντονή ατμόσφαιρα που σε βάζει να σκεφτείς χωρίς να εξηγεί τα πάντα, δηλαδή δεν σου δίνει μασημένη τροφή. Ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι fun fact είναι ότι η μουσική και οι φωτισμοί, τα έντονα νέων χρώματα, όλα αυτά τα οποία κυριαρχούν, τα φώτα, αποτελούν χαρακτηριστικό σήμα του σκηνοθέτη. Έτσι να το παίξετε κι εσείς ψαγμένοι μόλις πάτε εκεί, γιατί και εγώ τα βλέπω, τα ψάχνω, τα διαβάζω και μετά πηγαίνω και παίζω την έξυπνη στους φίλους μου, καταλαβαίνετε τι κάνω. Βέβαια, αν είναι να πάμε να το δούμε κάπου, ειδικά τώρα που έχει και τόσο έντονα χρώματα, σε ένα μέρος θα πάμε. Θα πάμε στα Village Cinemas να το δούμε, γιατί έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Μάλιστα, έχει το Village Pass, έχουν τα Village Cinemas, που είναι το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που μπορείς να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Εγώ, βέβαια, να μην σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε, είτε αυτή που σας πρότεινα, είτε όποια άλλη υπάρχει εκεί. Λοιπόν, θα σας δώσω. Γι' αυτό λοιπόν, γράψτε μου Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα, Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς. Στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση και πάμε λίγο να χορέψουμε με τον Μπαλκανίχο.

0: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έβλεπα για μια παρέα Αμερικανών YouTuber που πήγαν να δουν την Οδύσσια του Νόλαν και πήγαν στον κινηματογράφο με ένα μεγάλο δούριο ύπο. Μέσα λοιπόν εκεί υπήρχαν δύο ακόμη, οι οποίοι κρύφτηκαν και ήθελαν να μπουν δωρεάν, δηλαδή τρία άτομα με ένα εισιτήριο. Εννοείται τους κατάλαβαν, εννοείται γέλασαν πάρα πολύ εκεί οι άνθρωποι. Και θα μου πείτε, γιατί να μην γελάσεις? Είναι μια πολύ ωραία αστεία πλάκα. Ελπίζω να μην περίμεναν σοβαρά ότι δεν θα τους καταλάβαιναν με μικρόφωνα και κάμερες. Πάντως αυτό το βίντεο έχει γίνει viral και μας θυμίζει ότι κάποια πράγματα πετυχαίνουν ίσως μία φορά, ειδικά όταν είναι τέτοια που είναι καραμπινάτα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε
3: καταπληκτικό.
2: Να κάνει
3: καταπληκτικό.
2: Και να δώσει τη δική της
3: δημιουργική
2: απάντηση.
3: Ταινία Οδύσσια.
2: Sugar Babes TV.
3: Εντάξει.
2: Παρακαλώ.
3: Έχει πολύ ψωμί. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένας δούρος. Στήρες 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και
2: γάρι. Ξεκινάει με
4: ένα μάτι, αλλά!
3: Αλλά!
4: Βάστε γερό!
2: Από κάτω γράφει ο δημιουργός. Νόλαν σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη, σα βγάζουν στα βράχη και. Α, έχουν θέατο Σούνιο!
3: Θέλεις να σου δείξω την τρίρη μου!
2: Βλέπεις,
3: έχω εγώ ένα δούριο ύπο,
2: να μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία. Και αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

διάφορα. Νέα κυκλοφορία. Άργησα, εδώ είμαι και εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω κι εσείς αν το πετύχατε, αν το είδατε, αλλά έως και τις 21 Σεπτεμβρίου, εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες, μπορούμε να ψηφίσουμε ανάμεσα σε 10 προτάσεις για τα χαρτονομίσματα από 5 έως 200 ευρώ, γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη ανανέωση μετά από την κυκλοφορία του ευρώ από το 2002. Εδώ αυτό το οποίο μπορούμε να διαλέξουμε είναι ανάμεσα σε ευρωπαϊκό πολιτισμό και ποτάμια και πουλιά. Αυτές είναι οι δύο θεματικές. Μάλιστα, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι και η Μαρία Κάλλας ένα από τα χαρτονομίσματα. Οπότε, αν θέλετε να μπείτε να ψηφίσετε, να η ευκαιρία. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε σε λίγο Παντελή Παντελίδη, Νίκο Οικονομόπουλο, Μιχάλη Χατζηγιάννη και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: αφήσει σε περίπτωση που και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί που έχουμε όλοι στα ραδιόφωνά μας. Και γιατί το λέω μαγικό αυτό το κουμπί? Γιατί μας κάνει όλους μια μεγάλη, μια τεράστια παρέα. Τώρα αυτή η παρέα δεν πάει πουθενά, εδώ θα μείνει. Γιατί έρχεται ο ένας και μοναδικός, ο Νίκος Χαλκούζης, με τα non-stop mix του για να μας ξεσηκώσει και απόψε. Μαζί θα τα ξαναπούμε Δευτέρα βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε φανταστικά, να προσέχετε στο δρόμο και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούζης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούζης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε να κάνει
2: ρεφάνιση
1: και να δώσει τη δική της
2: δημιουργική
1: απάντηση.
2: Ταινία Οδύσσια.
1: Sugar Babes TV.
2: Εντάξει,
1: παρακαλώ.
2: Έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένα ντούρο. Στήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και χάρη.
1: Ξεκινάει
3: με ένα μάτι, αλλά.
2: Αλλά!
3: Βασταγερό!
1: Από κάτω γράφει ο δημιουργό. Νόλαν σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη σα, πάνω στα βράχη και. Α, έχουν θέατο Σούνιο.
2: Θέλει να σου δείξω την τρίρη μου.
1: Βλέπει.
3: Έχω εγώ ένα δούριο ύπονο.
1: Μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία. Και αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10.
6: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
1: Ο ρυθμός τα σπάει!
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
8: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: μπατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.